0: 6 και 6.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 96.6.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

0: some pepper to your life.
1: Pepper 96.6.
2: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Και φτάσαμε στην Παρασκευή. Καλημέρα, Peppers. Καλώς ήρθατε πάλι στην παρέα μας. Λίγα λεπτά μετά τις 6 και ναι, ξεκινάει το πρωινό Peppers. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 6 με 10 κάθε μέρα μαζί. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή, είναι 22 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Έμιλη. Γιορτάζει ο Άγιος Εμιλιανός. Είχαμε μια εκκλησία στον Κολωνό, στον Άγιο Εμιλιανό. Όταν πήγαινα σχολείο, γυμνάσιο, λίγες στα Σεπόλια, εκεί μας πήγαιναν και για εκκλησιασμό και για εκδρομές. Μεγάλος ο λόφος εκεί του Αγίου Εμιλιανού.
1: Και στο Πόρτο Χίλι δεν έχει Άγιο Εμιλιανό. Νομίζω έχει μια περιοχή που έχει πάρα πολύ ωραία σπίτια.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι. Αλλά γιορτάζει και η Έμιλη, έτσι, μαζί με τον Εμιλιανό. Γιορτάζει η Έμιλη, η οποία έχουν ξεκινήσει τα καινούργια Έμιλη in Paris. Το ξέρετε, η πιο μοιημένη των σειρών. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι Παρασκευή, πάντοτε είναι ωραία Παρασκευή και ειδικά οι Παρασκευές του Μαΐου, του Ιουνίου, του Ιουλίου, του Αυγούστου είναι ακόμα καλύτερες.
1: Επίσης σήμερα είναι μια τρομερή μέρα. Είναι 22 Μαΐου, είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Έγινε η πρώτη αγορά πίτσας με bitcoin και ένας προγραμματιστής είπε ότι θα πληρώσουμε bitcoin, δέχτηκε η πιτσαρία, είπε ότι παρά την αρχική αμηχανία, λέει τι θα γίνει, φανταστείτε την παραγγελία, την έκανε 17 Μαΐου και του τη φέρανε 22 Μαΐου με το 5 μέρες γιατί θέλανε να αναλύσουν οι άνθρωποι. Στο τώρα τι μας λέει
0: αυτό. Την πίτσα που πήρε.
1: Ναι. Με το 5 μέρες ήρθε και τα λοιπά και πλήρωσε, φανταστείτε παιδιά, 10.000 bitcoin. Ήταν 41 δολάρια τώρα, τότε. 10.000 bitcoin είναι εκατομμύρια τότε, εκατοντάδες εκατομμύρια είναι πλέον τώρα αυτή τη στιγμή.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ λοιπόν. Τάκης Γιάννου Θοδωρή Ναυακάρη κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Είναι η τελευταία μέρα για να λάβετε μέρος στο Pepper Check-in. Τι κάνετε, είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Κάθε πρωί 8 και 40 ακριβώς. Συντονίζεστε το Pepper 96 και 6. Όταν ανοίξει το check-in, 8 και 40 ανοίγει, έχετε 10 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Όσοι συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής από τις 8 και 40 έως 8 και 50, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι. Σήμερα είναι η κλήρωση στο τέλος του πρωινού Pepper, οπότε και σήμερα μπορείτε να λάβετε μέρος. 8 και 40 θα το έχετε στο μυαλό σας, θα το πούμε και εμείς βέβαια για να σας το θυμίσουμε. Μπαίνετε μέσα στο pepper966.gr, συμπληρώνετε το check-in και στο τέλος της ημέρας σήμερα θα μάθουμε ποιος τυχερός ή τυχερή θα ταξιδέψει στο Nikki Beach Resort and Spa Πόρτο Χέλι, που ανοίγει και φέτος τις πόρτες του για το καλοκαίρι.
1: Pepper. Pepper. 96 και 6.
2: Εκτάκτως την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ή πακεκίνα? Ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».

0: Είμαστε λίγο πριν τις 7, είναι Παρασκευή και σαν σήμερα Παρασκευή θα είναι, αλλά 12 Ιουνίου, σε 9 και 12, 21 μέρες δηλαδή, σε 3 Παρασκευές θα γίνει μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience. Τι είναι το Pepper Experience? Είναι η Cure και είναι στο Δουβλίνο. Και είναι η φοβερή συναυλία των Cure λοιπόν, που θα γίνει 26 Ιουνίου στο Δουβλίνο, σε αυτό το πανέμορφο Δουβλίνο, αυτό το πανέμορφο συγκρότημα. Λοιπόν, το νου σας, διότι αυτό το ταξίδι είναι για δύο άτομα, είναι για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel, αλλά το νου σας θα τον έχετε κάθε μέρα, Δευτέρα με Κυριακή, και τις ώρες από τις 6 το πρωί, αλλά 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2 μεσημέρι, 4 και 6 το απόγευμα. Εκεί συντονίζεστε στον Pepper 96,6 και ακούτε το, το Pepper Password. Τη στιγμή που θα το ακούσετε, μπαίνετε στο pepper96.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε, συμπληρώνετε και το Pepper Password που μόλις ακούσατε και περιμένετε μέχρι Παρασκευή 12 Ιουνίου εδώ στην εκπομπή μας να κάνουμε την κλήρωση.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96,6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, είναι 4 λεπτά μετά τις 7, είναι το πρωινό Pepper, σήμερα Παρασκευή, 22 Μαΐου. Ο καιρός θα είναι αυτές τις μέρες λίγο άστατος, όπως τα έχουμε πει. Σήμερα μάλιστα.
1: Τι λίγο, κάτι καταιγίδες δεν έχει, τι λίγο άστατος. Αν τηρηθούν αυτά, αν βγουν αληθινά.
0: Καλά, άστατος, αυτό σημαίνει. Λοιπόν, θα έχει ήλιο όπως έχετε τώρα, ας πούμε, μετά θα έχει βροχή. Αύριο θα είναι κυρίως βροχερός, αλλά με διαστήματα με ήλιο. Κυριακή θα είναι με σύννεφα και ήλιο κτλ. Έθριος, εντελώς δηλαδή, χωρίς βροχές και σύννεφα, θα είναι από την Τρίτη και μετά. Αλλά την Τρίτη και μετά θα έχει 30 βαθμούς, 32 βαθμούς και την Τετάρτη. Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς, που σημαίνει ότι θα έχει ζέστη σήμερα. Απλώς η διαφορά θα είναι ότι θα έχει βροχή. Καταιγίδα δηλαδή ακριβώς. Θα είναι καταιγίδα και χωρίς ερωτηματικά που είχε χτες. Κανονική καταιγίδα.
1: Σίγουρη πια για την καταιγίδα.
0: Εντάξει, είναι σίγουρη.
1: Η ώρα τώρα μένει πότε θα.
0: Ναι, το θέμα τώρα, εντάξει.
1: Πότε θα τη ρίξει, ας πούμε.
0: Δεν δίνουν και ραντεβού, φαντάζεσαι να κάνουν προβλέψεις στοιχήματος.
1: Εγώ θέλω ραντεβού, γιατί άμα προλάβω και γυρίσω με τη μηχανή, είναι. Εμένα με ενδιαφέρει η ώρα.
0: Και μετά θα λένε, μας είπατε 11 η ώρα και ήταν 11.30. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πληρώνουμε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ξέρεις, θα αρχίσουν τέτοια τώρα.
1: Το μετεό κάνει κάτι ωραίο. Έχει, ας πούμε, βροχή και λέει 9 με 12. Θα αρχίσει, θα κλείσει, θα είναι δυνατή.
0: Λογικό είναι.
1: Σου λέει 9 με 12 κάπου εκεί θα την πετάξει.
0: Αποφύγει τις γκρίνες και αυτά. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, μετά την γιορτή. Η Ελένη, ο Κωνσταντίνα, ο Κώστας κτλ. Σήμερα δεν έχει κάποια πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Είναι έχει Εμίλιος και Εμιλία. Είναι ονόματα τα οποία τα έχουμε δει κτλ. Και ο Κάστος που γιορτάζει σήμερα. Και ο Κάστος, λογικά πρέπει να έχει κανένα Θόδωρο σήμερα, με τόσο κόσμο.
1: Έναν Άγιο Κοδράτο. Δεν έχει.
0: Έχει ένα Βασιλίσκο.
1: Η Έμιλη και ο Εμίλιος.
0: Ένα Μάρκελο και ήταν η Σοφία που ήταν γιατρός η Σοφία. Από όταν είστε Σοφίες. Αν είσαι Σοφία και είσαι γιατρός, έχει γιορτάσει.
1: Έχω δύο Σοφίες που ξέρω και δύο γιατροί ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, εννοώ γιατροί, εγώ Σοφίες που ξέρω δεν είναι γιατροί.
1: Εννοώ γιατροί, καταλαβαίνεις. Πρακτικοί έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πρακτικοί γιατροί. Ξέρουν ιατρικά.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Βιοποικιλότητας, Παγκόσμια Μέρα Προεκλαμψίας και η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Θα πούμε και στη συνέχεια γιατί είναι η πίτσα με το bitcoin. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θεοδωρής Μαυακάρης.

0: Είχε μιλήσει σπάνια, όχι πάρα πολλές φορές, αλλά είχε μιλήσει πολύ συγκεκριμένα και με πολύ μεγάλο πάθος για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, για το παλιό Φίξ που λέμε. Η Άννα Καφέτσι, η πρώτη Γενική Διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου, και η πρώτη, όταν λέμε πρώτη, ήταν η γυναίκα η οποία δεν ανέλαβε Διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης όταν αυτό υπήρχε, ήταν έτοιμο και άλλαξε χέρια. Το ανέλαβε από την αρχή, πριν ακόμα ξεκινήσει. Ήταν μια ιδέα στο μυαλό της. Η Άννα Καφέτσι είχε τον πολιτισμό σε πολύ διαφορετικό πλάνο μέσα στο μυαλό της, μέσα στο κεφάλι της. Το 2000 διορίστηκε διευθύντρια του τότε νεοσύστατου Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Το Φίξ δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένο, ήταν ακόμα για πή και προσπαθούσε πρώτον να πείσει τη χώρα ότι η χώρα χρειάζεται ένα τέτοιο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αλλά ότι είναι καθοριστικό για την ζωή της πόλης. Έβλεπε το μουσείο, όπως είχε πει σε συνεντεύξεις, όχι μόνο ως χώρο έκθεσης, αλλά εργαστήριο σκέψης. Ένα μουσείο δεν ήταν, λέει, για εκείνη απλά ένας αποθηκευτικός χώρος κύρους, ήταν ένας μηχανικός. Ήταν ένα βαθύτερο νόημα. Δεν σκεφτόταν την τέχνη ως ακολουθία εκθέσεων. Το μουσείο, λέει, δεν είναι ένας ουδέτερος χώρος που απλά κρεμάμε έργα. Την ενδιέφερε κάτι πιο αποδυτικό, πώς ένας χώρος γίνεται δημόσια εμπειρία, πώς ο θεατής δεν περνά απλά μπροστά από την τέχνη, αλλά εκπαιδεύεται να τη συντάνα, και πώς μια πόλη μέσα από το μουσείο μπορεί να μάθει να κοιτάζει αλλιώς τον εαυτό της. Έφυγε από τη ζωή χτες η Άννα Καφέτσι, ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο για την Ελλάδα του πολιτισμού, μια πραγματικά μαχήτρια, γιατί αυτό που είχε βάλει στο μυαλό της το κατάφερε, και το κατάφερε και με πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι αστεία, ας πούμε.
1: Και είναι ένας χώρος, καμαρώνει ο κόσμος. Ο χώρος με τον οποίο ασχολήθηκε είναι ένας χώρος ο οποίος χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλη τόνωση στην Ελλάδα. Είχε αφαιθεί έξω από την κεντρική πολιτική, την πολιτιστική, και αυτή είναι, εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι ένας χώρος καλλιτεχνικός και εικαστικός και τα λοιπά, και όλα αυτά τα οποία ασχολείται η σύγχρονη τέχνη, που έξω στο εξωτερικό έχει μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Και στην Ελλάδα υπήρχαν άνθρωποι που τους άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν στεγαζόταν πουθενά. Αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα.
0: Και το είχε δει από τότε το κτίριο του Φίξ που λέμε στη Συγκρού. Το είχε οραματιστεί από τότε. Ότι είναι ένα κτίριο και στρατηγικά σε σημείο κεντρικό της πόλης. Και ως κτίριο ήταν πάρα πολύ ωραίο και πάλεψε πάρα πολύ και έγινε αυτό που είναι, οπότε.
1: Ένα εμβληματικό, κτίριο, το οποίο έχει πάρα πολλές συλλογές πλέον. Έχει πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει. Και είναι από τα σημεία αυτού του άξονα του πολιτισμού, που είναι η λεωφόρος Συγκρού πλέον έχει γίνει ένας άξονας πολιτισμού που είναι πάρα πολύ σημαντικός.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96 και 6.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: Voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
11: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια. Μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές. Η πανσέτα μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς. Λουκάνικα και γύρος. Αλλά και χρυσή ζύμη. Πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ. Καθαριστικό επιφανειών. Μόνο 1,96. Γαλαξίας.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
18: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
19: Φυσικά, BioClima.
20: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
21: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
0: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Πριν από κάποιες εβδομάδες, όταν τελείωνε το ντοκιμοντέρ του Αλέξη Παπαχελάκη τη 17 Νοέμβρη, νομίζω ότι το τελευταίο επεισόδιο ήταν η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Εκεί λοιπόν, σε κάποιο από τα σημεία μετά τη σύλληψη, μίλησε ο Φώτης Παπαγεωργίου, που ήταν τότε επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών ΔΑΕΒ, ήταν εκείνη την εποχή, και μίλησε για την εμπειρία του όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, όταν τον είχαν συλλάβει που ήταν δεμένος στην καρέκλα στους Λειψούς. Όπως είπε λοιπόν, μπαίνω μέσα στο σταθμό των Λειψών και ήταν σε μια καρέκλα μόνος, έτσι δεμένος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Του λέω: «Γεια σου Λάμπρο», με κοιτάει και μου λέει: «Λάμπρο, τι όνομα είναι αυτό?» Τότε του λέω: «Γεια σου Αλέκο, είσαι νενέκος?» Μου λέει. «Είμαι Έλληνας αξιωματικός πατριώτης», το απαντάω. Το γυρίζει στο πληθυντικό και μου λέει: «Κι αν εσείς δεν είστε, είναι πάνω από εσάς. Πάμε με στοίχημα ότι σε λίγες ώρες θα είμαι στον Γκουαντάναμο». Και του λέει ο Παπαγεωργίου: «Πάμε στοίχημα, του λέω, ότι θα σαπίσει σε ελληνικές φυλακές».
1: Συγγνώμη κιόλας που θα τελικά, είστε στο Γκουαντάναμο.
0: Τελικά το στοίχημα το έχασε ο Φώτης Παπαγεωργίου, γιατί φυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και φυλακίστηκε με την εφετειακή απόφαση 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθεξη για ηθική αυτουργία στα 17 δολοφονίες για τη συμμετοχή του σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Γιατί η εγκληματική οργάνωση ήταν, δεν έχει καμία πολιτική διάσταση. 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στις 17 Νοέμβρη. Η πρωτόδικη απόφαση ήταν 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Έτσι λοιπόν, μετά από 25 χρόνια, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Χθεσινή είδηση είναι αυτή. Αποφυλακίστηκε μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί αρνητικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πολεμελιωδικών, το οποίο υιοθέτησε μάλιστα και την αρνητική εισαγγελική πρόταση επί του αιτήματος αποφυλάκησης. Είχε κάνει 5 φορές αιτήματα αποφυλάκησης. Να πούμε ξανά ότι η πρώτη απόφαση ήταν για 21 φορές ισόβια και με την εφετειακή πήγε στις 17. Παρά αυτό το γεγονός όμως, παρά τις 17 φορές, το ξαναλέμε, 17 φορές ισόβια κάθερξη και 25 χρόνια κάθερξη, βγήκε στα 25 χρόνια. Δεν έπαιξαν κανένα ρόλο όλες οι αποφάσεις. Έτσι λοιπόν, τα κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας ένας άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται για τόσες πολλές δολοφονίες και τόσα, δηλαδή, βλέποντας αυτό το ντοκιμοντέρ και βλέποντας τις επιπτώσεις που είχαν αυτά στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή του, λες τώρα, είναι δυνατόν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να δουν το φως του ήλιου ξανά? Και όμως το βλέπουνε. Τώρα δεν ξέρω τώρα αν θα μείνει έτσι, αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση του Άριου Πάγου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Είχε εξοργιστικό χαρακτήρα η χθεσινή αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορώ να πω ότι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, το 21 φορές ισόβια με το 17 φορές ισόβια που έπεσε δεν θίχτη. Δηλαδή πέρασε έτσι. Δηλαδή λες, OK, τι 21 ή τι 17. Θα σαπίσει τη φυλακή, νομίζαμε.
0: Το θέμα,
1: αλλά τα 17 ή τα 21
0: δηλαδή,
1: χρόνια
0: ήταν, πούμε, φορές, 35 φορές ισόβια ή 45 φορές ισόβια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: πλέον
0: δεν παίζει ρόλο πόσους ανθρώπους σκοτώνεις, αλλά θα βγει σίγουρα στα 25, στα λιγότερα. Σε λιγότερα
1: 24 χρόνια,
0: νομίζω.
1: Ναι. 24,
0: σε, νομίζω 24 ούτε λιγότερα,
1: χρόνια.
0: Λιγότερα.
1: Ναι, λιγότερα.
0: Λιγότερα χρόνια. Ναι. Και το 2002 νομίζω είχε γίνει σύλληψη.
1: Ναι, ναι,
0: αν δεν
1: ναι.
0: κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι.
0: λοιπόν είναι λιγότερα τα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να πω, φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση, κάτι. Και το σκεπτικό πρέπει να μάθουμε.
1: Και το σκεπτικό είναι.
0: Κυκλοφορεί ένα σκεπτικό το οποίο πραγματικά δεν θέλω να το πω, γιατί είναι πραγματικά αστείο, αν είναι το πραγματικό αυτό. Αλλά περιμένουμε να δούμε ποιο ήταν το πραγματικό σκεπτικό.
1: Και το σκεπτικό επίσης,
0: από όλη την
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Και το σκεπτικό επίσης αυτής της νομοθεσίας που είναι εδώ πέρα. Αυτής της νομοθεσίας που υπάρχει.
0: Το σκεπτικό. Ναι.
1: Να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πρακτικά.
0: Είναι αναπερίπτωση. Δηλαδή τα 17 φορές ισόβια μπορεί να αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε κάποιον και διαφορετικά σε κάποιον άλλον. Ανάλογα με
1: αν δεν αντιμετωπίστηκε εδώ διαφορετικά όπως περιμέναμε διαφορετικά.
0: Ναι,
1: τότε αλλού πού.
0: Γι' αυτό λέω καλύτερα να δούμε το σκεπτικό πώς αυτοί αποφασίσαν να τον αποφυλακίσουν.

0: Touch λοιπόν εδώ στον Pepper 96,6 με τον Weekend και με το πρωινό Pepper σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 7:39 πρώτα λεπτά. Λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας με Καμάρι ότι γρήγορα ήταν από τα πράγματα τα οποία καμαρώνεις εδώ πέρα στην χώρα, ότι δεν είναι ότι τίποτα δεν γίνεται, είναι πολλά πράγματα που γίνονται, όπως ας πούμε το φαράγγι της Σαμαριάς που οι κριτικοί δικαίως έλεγαν ότι καθυστέρησαν λίγο οι προβλέψεις και οι επισκευές, οτιδήποτε, και ένα καλοκαίρι περιμένουν να δουλέψει το φαράγγι.
1: Το λίγο ήταν τελικά, το λίγο ήταν 2-3 εβδομάδες, δεν ήταν πολύ.
0: Ναι.
1: Ήταν να ξεκινήσει κανονικά 1η Μαΐου και ξεκίνησε νομίζω 18-19.
0: Προχθές, Δευτέρα, ναι. Προχθές, εντάξει.
1: Το καλύτερο,
0: ναι.
1: Δηλαδή, άμα είναι για την ασφάλεια, ας πούμε, μην πέσει καμία κοτρώνα πάνω σε κάποιον άνθρωπο, νομίζω καλύτερο. Και 1η Ιουνίου να ξεκινάει.
0: Ναι, γιατί είχαμε και δύο τραυματισμούς. Το tip που λέγαμε τη Δευτέρα είναι ότι μπήκε ένα καινούριο, ότι δουλεύει πλέον το φαράγγι της Σαμαριάς με τη χρήση του Now Casting. Το Now Casting είναι μια εφαρμογή η οποία προειδοποιεί για το ενδεχόμενο εμφάνισης έντονων ακραίων φαινομένων τις επόμενες 2 ώρες. Και είναι πολύ σημαντικό για ένα χώρο σαν το φαράγγι. Έτσι λοιπόν, χτες όχι μόνο λειτουργήσε το φαράγγι της Σαμαριάς, λειτουργήσε και το Now Casting. Και έτσι το φαράγγι της Σαμαριάς είναι κλειστό. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αλλά είναι κλειστό γιατί σήμερα, μόνο σήμερα νομίζω, θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες τους σημερινούς της Παρασκευής και από τις 2 εισόδους και από πάνω από τον Ομαλό και κάτω, κάπου εκεί προς τα σφακιά που βγάζει. Κώστα, στα σφακιά βγάζει, κάπου εκεί και βγάζει το φαράγγι της Σαμαριάς. Έχει μια επιδείνωση ο καιρός, έχει δυνατές βροχοπτώσεις, ισχυρές και πιθανές καταιγίδες στην περιοχή. Το Now Casting το πρόβλεψε και είναι πολύ σωστό και ωραίο αυτό και νιώθεις ασφαλής. Οπότε να ξέρετε για σήμερα, αν βρεθείτε εκεί, αν έχετε κανονίσει μια βολτίζα και μας ακούτε κάτω εκεί στην Κρήτη, Βασίλη που μας ακούς, ειδοποίησε και τους δικούς σου.
1: Βασίλης είναι ρέθυμνο, νομίζω.
0: Βασίλης είναι ρέθυμνο, ναι. Ειδοποίησε τους δικούς ότι σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς.
1: Φαντάζομαι ότι πιο πολλοί κριτικοί έχουν πάει στο φαράγγι της Σαμαριάς. Δηλαδή τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να πάνε. Όχι, λες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εσύ δεν έχεις πάει.
2: Όχι.
1: Καλά, Κώστα.
0: Δεν έχεις πάει, Κώστα.
1: Χάνεις. Έχει σε μια γωνία, έχει ένα ωραίο εστιατόριο.
0: Γιατί είναι. Θα μου πεις, να σου πω κάτι. Θα μου πεις και Αθηναίους να ρωτήσεις. Δεν ξέρουμε τι ποσοστό έχει πάει στην Ακρόπολη. πέρα από κάμια εκδρομή με το σχολείο που χαζεύαμε όλοι, ας πούμε, δεξιά και αριστερά. Να έχεις δίκιο σε αυτό.
3: Hey, this is JJ Juliusson from Kaleo and you're listening to Pepper at 96.6.
4: Won't father tell me

0: Είμαστε λοιπόν 15 λεπτά πριν από τις 8 και μπορούμε να τα καταφέρνουμε με θέματα όπως το φαράγγι της Σαμαριάς. Δεν τα καταφέρνουμε όμως με θέματα όπως αυτή η Οσμή, η δυσάρεστη Οσμή, η οποία ήταν η κυρίαρχη στην Αθήνα πριν από 2-3 μέρες. Ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε και από ό,τι φαίνεται ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ, και πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς, ας πούμε, ένα φαινόμενο που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία των πολιτών, δηλώνουμε απλώς ανικανότητα το να δούμε από πού προέρχεται. Έχει πολύ ενδιαφέρον μια συνέντευξη που έδωσε ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, για τις αιτίες. Πάρα πολύ διαφωτιστική. Λέει ότι σε κάποιες εκπομπές, ας πούμε, φυσικό αέριο κτλ., βάζουν μέσα θυάφη για να μπορούν να εντοπιστούν και να καταλάβουν ότι προέρχεται από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο το καταλαβαίνουν οι επιστήμονες. Και λέει ότι επειδή αυτές είναι πολύ εξειδικευμένες μετρήσεις, μη θεσμοθετημένες, και ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα ακριβώς, δεν υπάρχει τέτοια οργανολογία στην Ελλάδα. Οπότε αυτό που κάνουμε, τουλάχιστον εμείς στο αστεροσκοπείο, όταν έγινε αυτό το γεγονός, ήταν με μία εισάτοπον απαγωγή για να αποκλείσουμε κάποιες τιμές. Αρχικά λέει εξετάστηκε το δεχόμενο διαρροής από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποια αύξηση μεθανίου. Είδαμε, λέει, από πού ερχόντουσαν οι άνεμοι. Ήταν νότιο-νοτιοδυτική, σκεφτήκαμε τη Ρεβιθούσα που έχει υγροποιημένο μεθάνιο. Δεν είχαμε κανένα σήμα και έχουμε πολύ ευαίσθητα όργανα. Έτσι λοιπόν αποκλείσαμε το φυσικό αέριο. Βάζουν κάθε μία πηγή, το λέμε προς Θεού, ο άνθρωπος, μιλάει με κάθε ειλικρίνεια. Δεν φταίει ο ίδιος αν, ας πούμε, δεν έχουν δώσει ή δεν έχουν αγοράσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορέσει, ας πούμε, να μπορέσουμε να εντοπίζουμε τέτοια πράγματα, αυτό που συνέβη την Τρίτη. Και το λέει και έτσι σε κάθε σημείο αποκλείανε και ένα ενδεχόμενο. Εκεί που καταλήγουν είναι ότι μπορεί να είναι από παράνομη εκπομπή υγραερίου, δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Σκολιδάς για την Οσμή από τη θάλασσα, φαίνεται να αποκλείεται ότι μπορεί να συνέβη. Και εντοπίζουν, μάλιστα έγινε τώρα και μία άλλη έρευνα από το Atmo Hub, που είπε ότι εντοπίζεται σε μια θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας η πιθανότερη πηγή της έντονης οσμής. Αλλά αυτά όλα είναι, ξέρεις, από προσωπικές μετρήσεις, ναι. Προσωπικές υποθέσεις, προσωπικά εργαστήρια, και αυτά όλα δεν υπάρχει κάτι συντονισμένο. Δηλαδή δεν συντονίστηκε η πολιτεία μετά από αυτό να κάνουν μια έρευνα να δουν, παιδιά, πού προέρχεται. Δεν τους προβλημάται.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, είναι δεν τους προβλημάτισε όλο αυτό. Αν αύριο, έστω ότι δεν ήταν επικίνδυνο, αν αύριο υπάρχει κάτι επικίνδυνο,
1: θα λέμε
0: από πού προήλθε.
1: Ναι. Και ο κίνδυνος και το επικίνδυνο που λέμε είναι ότι είδαμε και από την πρώτη στιγμή βγήκαν οι πνευμονολόγοι. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο μη γίνει καμιά έκρηξη, επειδή σου μυρίζει αέριο, μη γίνει, πώς λέγανε πλάκα, μην ανάψει κανένα αναπτήρα και γίνουμε ένα μπαμ. Είναι μήπως είναι επικίνδυνο αυτό για την.
0: Αυτό λέω.
1: Για την ελπνοή. Δηλαδή, πολλοί κίνδυνοι υπάρχουν πραγματικά.
0: Για τη δημόσια υγεία, δηλαδή με την εισάτοπον απαγωγή θα πούνε εντάξει, δεν πήγε κανείς στο νοσοκομείο, άρα δεν ήταν επικίνδυνο.
1: Ναι, ωραία,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι σαν. Το αν αυτό είναι προσθετικό και μετά από 6 μήνες πας στο νοσοκομείο για αυτό το λόγο.
1: Και βρουν ότι
0: είναι κάτι το οποίο δεν το βρουν ποτέ. Ναι.

0: next summer, τι next, εδώ είμαστε στην καρδιά του καλοκαίρι. Άλλο που βρέχει. Είναι καλοκαιρινές μπόρες αυτές, έτσι. Έχουμε πει, τις έχουμε, πώς τα λένε, το έχουμε καταλάβει για τις αυτές μπόρες. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 8 και περνάμε σε προωθητικά μηνύματα, λοιπόν. Γίνεται να έχεις απίστευτο γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεσαι. Γίνεται. Κοσμοτέ Telecom, λοιπόν, φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και περιορίστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητες. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Και εσύ πόσα καλάθια μπορείς να βάλεις με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίολλάδος.gr, βρες όλες τις πληροφορίες για το παιχνίδι, σκόραρε και ίσως είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε εβδομάδα. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
0: Και αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Nobo, Ferry Hopper, Hembolso, Πολύ Cool, Refluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική καινοτική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 966.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν.

0: νέο Τύρο. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σήκω την καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι.
16: Όχι.
17: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
19: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
20: Pepper Experience.
19: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, Μπέμπερς. Καλημέρα, Ζέμου, στο φίλο μου τον Ζέ. Καλημέρα σε όλους από αυτό το συννεφιασμένο πρωινό που φαίνεται να επιβεβαιώνεται η συννεφιά. Σε αυτό το γεμάτο κίνηση πρωινό με την άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού φουλ και, και πολλούς άλλους δρόμους. Με μία βενζίνη στα 2,10 στάνταρ. Πια δεν πέφτει κάτω. Άντε να είναι 2,090, ας πούμε.
1: Και δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική να πέσει άμεσα, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει ένα χάος εκεί στην Μεσανατολή. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψεις τώρα κανένα, ούτε το φυσικά το Ιράν, ούτε το Τραμπ.
0: Δεν μπορείς να πιστέψεις.
1: Δεν ξέρεις δηλαδή πώς τα βρίσκουν, αν τα βρουν ποτέ.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Είμαστε 4 λεπτά λοιπόν μετά τις 8. Είμαστε εδώ στον Pepper 96,6. Και αν έχετε προσέξει στο ίντερνετ γενικότερα, είτε είναι social. Εντάξει, okay, στα social media, είτε είναι Instagram, είτε είναι TikTok, είτε είναι σε διάφορα άλλα βιντεάκια, βλέπεις όλο και πιο συχνά πίνακες του Ρόθκο, Μάρκ Ρόθκο. Ο Μάρκ Ρόθκο είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος δεν είναι ένας εύκολος καλλιτέχνης. Δηλαδή είναι κάτι πίνακες οι οποίοι έχουν συνήθως χρώματα. Δηλαδή αν πληκτρολογήσεις Ρόθκο θα καταλάβεις τι είναι. Είναι ένα πεδίο, ας πούμε, μεγάλα πεδία χρώματος, σιωπής, τίποτα άλλο. Το TikTok όμως όλο και περισσότερο και το Instagram μπαίνουν πίνακες του Ρόθκο και έχει κάνει ο Guardian ένα ρεπορτάζ για ποιο λόγο ο Ρόθκο έγινε τώρα μετά από τόσα χρόνια μόδα.
1: Να πούμε ότι ο Ρόθκο έχει φύγει από τη ζωή από το 1970, δηλαδή έχουν συμπληρωθεί και 56 χρόνια. Γεννημένος το 1903, έφυγε το 1970 από τη ζωή.
0: Ήδη από το θάνατό του, α πούμε, πόσα χρόνια.
1: Αμερικανός ζωγράφος, σπουδαίος.
0: Μπράβο. Ναι. Έχει λοιπόν συγκεντρώνει πολλές χιλιάδες προβολές. Το πιο αστείο είναι ότι ο Ρόθκο μπαίνει, λέει, στο feed όχι επειδή είναι εύκολος, αλλά επειδή είναι αργός. Ζούμε σε μια εποχή που γρήγορα βίντεο, γρήγορα πόστερ, γρήγορα φεύγουν έτσι και τρελαίνεται το εγκέφαλος. Ενώ με το Ρόθκο κάθεσαι και αράζεις, ξεκουράζεσαι. Ο Ρόθκο είναι mood, λέει ο Guardian. Δεν σου ζητάει επίσης να πάρεις θέση, ούτε σου λέει τι σημαίνει ο πίνακα. Απλά μένεις εκεί. Για ποιο λόγο λοιπόν ένας τέτοιος ζωγράφος γίνεται ξανά δημοφιλής, λέει ο Guardian, σε μια γενιά λέει, που ζει σε μια αδιάκοπη οπτική υπερδιέγερση, οι πίνακες του Ρόθκο λειτουργούν σαν ένα αντίδοτο. Τα έργα του μεταφέρονται ως mood. Η Ναταλία Σίδλινα, επιμελήτρια διεθνούς τέχνης στο Tate Modern, λέει ότι ο ίδιος ο Ρόθκο σπάνια έλεγε στο κοινό του τι πρέπει να αισθανθεί μπροστά από το έργο. Γιατί συνήθως κάποιος ζωγράφος σου λέει δες αυτό, μέσα από εκεί, δες το άλλο. Σπάνια έλεγε στο κοινό τι πρέπει να αισθανθεί. Αυτή λοιπόν η απουσία της εντολής μπορεί να ταιριάζει σε αυτό το σύγχρονο κόσμο που ζούμε, της ταχύτητας, της γρήγορης εικόνας, του γρήγορου βίντεο. Όλα δηλαδή εξηγούνται και καλώς είναι να ανακαλύπτονται τέτοιοι καλλιτέχνες και τέτοια έργα μελλοντικά. Δηλαδή,
1: ο Ρόθκο είναι
0: πάντα κέρδος.
1: Ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει παγκόσμια απήχηση, γι' αυτό και τώρα μπορείτε να δείτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσω ίντερνετ τα λοιπά τα έργα του, γιατί να πάρει κάποιος ένα αυθεντικό έργο του Ρόθκο, αρκεί να πούμε ότι το 2007 είχε πουληθεί ένας πίνακας του Ρόθκο, 72 εκατομμύρια δολάρια, είχε σπάσει το ρεκόρ πώλησης. Που είχε ένα άλλο ρεκόρ, το είχε και ο ίδιος από το 2003. Δηλαδή ήταν από τους πιο, μαζί με τον Πόλοκ, τους πιο πιο ακριβοπληρωμένα έργα που έχει φτιάξει.
0: Ναι. Βέβαια αυτό το έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την τάση και οι εκθέσεις. Στη Φλωρεντία αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις εκθέσεις Ρόθκο. Στο Χιούστον υπάρχει μια μόνιμη έκθεση Ρόθκο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν χρειάζεται να τους αγοράσεις. Μπορείς και να πας και να τους δεις.
1: Αυτό λέω, ότι είναι ένας πάρα πολύ έτσι καλλιτέχνης δημοφιλής με σπουδαία έργα.
0: Ναι.

0: Just Right, και επειδή μιλάμε για δημοπρασίες, να σας πούμε ότι ο ακριβότερος πίνακας που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία είναι το Salvator Mundi, το οποίο αποδίδεται στο Leonardo da Vinci. Η τιμή πώλησης ήταν 450 εκατομμύρια δολάρια και ήταν το 2017. Στη δεύτερη θέση.
1: Πώς λέγονταν ο πίνακας?
0: Salvator Mundi.
1: Salvator με έργο του da Vinci. Καλό, ε.
0: Γιατί?
1: Salvator Dalí.
0: Α, καλά, ναι.
1: Είναι το μικρό του Dalí.
0: Προϋπήρχε βέβαια. Και στη δεύτερη θέση το έργο Dame mit Facher, κυρία με τη βεντάλια, του Gustav Klimt, που πουλήθηκε από τον Νίκο Σότμπις για 236 εκατομμύρια δολάρια. Το λέμε αυτό γιατί? Γιατί αν ας πούμε μια πιτσαρία που ήταν στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών κρατούσε τα bitcoin με τα οποία κάποιος αγόρασε δύο πίτσες, θα μπορούσε να πάρει με μεγάλη άνεση αυτούς τους πίνακες. Το λέω αυτό γιατί σήμερα, 22 Μαΐου, είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ένα περιστατικό, το 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε συναγορά bitcoin. 17 Μαΐου ήταν η συναλλαγή συγκεκριμένα. Ο προγραμματιστής Λάσλο Χάνιετς παράγγειλε δύο πίτσες σε ένα αποκατάστημα, το Papa John της στην Αμερική, και είπε ότι θα πληρώσουμε bitcoin. Η πιτσαρία λοιπόν είδε σαν μηχανία. Σου λέει τώρα αυτό τι είναι το bitcoin. Έκανε 5 μέρες για να εγκριθεί η παραγγελία. Τελικά στις 22 Μαΐου ο Χάνιετς παρέλαβε τις δύο πίτσες και πλήρωσε τότε 10.000 bitcoin που ήταν ισοδύναμο των 41 δολαρίων. Η πορεία του bitcoin ήταν εκρηκτική από εκεί και πέρα, πολύ εκρηκτική. Σήμερα έχουν υπολογίσει ότι αν κάποιος έχει κρατήσει τα bitcoin αυτή του Papa John, σήμερα θα ήταν 770 εκατομμύρια δολάρια. Δύο πίτσες θα έκαναν σήμερα 770 εκατομμύρια δολάρια.
1: Άξιζε για να αγοράσει. Περίμενε να του έρθει πίτσα.
0: Θα μπορούσε να αγοράσει και τους δύο πίνακες μαζί, και τους δύο πίνακες, και να του μείνουν και λεφτά για να πάρει και κανένα σπίτι. 5 μέρες έκαναν. Γιατί λογικό είναι όταν σου λέει πάνε θέλω να αγοράσουμε bitcoin, δεν ξέρω τι είναι το bitcoin. Και να χάσουμε λεφτά, δύο πίτσες είναι. Σιγά, πώς θα στοιχήσουμε δύο πίτσες.
1: Εδώ αυτό είναι για να μην φωνάζετε σε καμία πιτσαρία που έχει αργήσει και λέτε πού είναι η πίτσα μου και έχει φύγει το παιδί. 5 μέρες έκανε το άλλο να πάει, να ξέρετε.
0: Έτσι λοιπόν, 22 Μαΐου, η μέρα που έγινε έγκριση, και δεν είναι πριν από 50 χρόνια, είναι το 2010, δηλαδή πριν από 16 χρόνια που ήταν το bitcoin πολύ χαμηλό βέβαια τότε. Τώρα βέβαια που έχει εκτοξευθεί είναι 77.000. δολάρια το bitcoin, το ένα.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Αν έχετε κρατήσει τίποτα.
1: Μα τη θυμάμαι την περίπτωση, να τη λέμε. Είμαστε δηλαδή, πώς το λένε, σε πρωινή εκπομπή πάλι. Και θυμάμαι να το λέγαμε.
0: Εκείνη την εποχή ήταν για πλάκα, ας πούμε. Έλεγες bitcoin, τι είναι το bitcoin.
1: Τους
0: δείξε τόσο. Τώρα που έχει πάει 77.600, τώρα το λες και είναι.
1: Τώρα πια είναι περιουσιακό στοιχείο. Τι περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή.
0: Αν τα έχει κρατήσει.
1: Ναι, ναι. Ζουν και τα δυσέγγονά σου με αυτά.
0: Χειρότερο ήταν με τον ίδιο. Που ο ίδιος τα έδωσε τα bitcoin.
1: Αυτό
0: θα.
1: Και καθυστέρησε.
0: Όχι η μιτσαρία που τον πήρε.
1: Και η πιτσούλα.
0: Όχι η μιτσαρία που τον πήρε, ο ίδιος.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party. Στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96.6. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Ναι, έλα, Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Αλλά για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλας.
15: Τάκης και Μπούμπης.
16: Μπούμπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
15: Τάκης και Μπούμπης.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
22: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλημέρα και πάλι, Πέπερ, σε αυτή την ωραία Παρασκευή που θα βρέξει. Είναι τόσο ωραία που μάλλον θα βρέξει αργότερα το μεσημέρι.
1: Τι να πούμε το χειμώνα τότε.
0: Τι να πούμε το χειμώνα.
1: Θα λέμε ότι καμία μέρα δεν είναι ωραία.
0: Το χειμώνα περιμένει την Τηλιακάδα. Εν τω μεταξύ, ναι, είναι κρίμα που μας κάνει έτσι, γιατί όλη η Ευρώπη έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Η μικρή, η Ανούλα από το Ρέντινγκ, έχει εβδομάδα 28, μου έχει πει. Δηλαδή έρχονται πέντε με και εκεί επιβεβαιώνονται κιόλας εκεί.
1: Καλά,
0: έχει 28, 30, 28, 30.
1: Και εδώ 26-27 είναι. Απλά η διαφορά είναι ότι βρέχει.
0: Αυτή είναι η διαφορά, ναι. Λοιπόν, μας αρέσει πάρα πολύ εδώ και εμένα και τη Θοδωρή και φυσικά στους ακροατές του Πέπερ να σας προτείνουμε ωραία πράγματα, ωραίες εκδηλώσεις, ωραίες ταινίες, ωραία βιβλία, ωραία μουσεία, ωραία τα πάντα. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο για Παρασκευή 26 Ιουνίου. Θα σας διαβάσω ατάκες διαλόγου και ονοήτο, που λέει και το τέτοιο, ονοήτο. Του λέει, είναι μόνο μια γρατζουνιά. Λέει, μια γρατζουνιά, μα το χέρι σου έχει κοπεί. Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, τι είναι αυτό τότε. Καλά, έχω πάθει και χειρότερα. Μόντι Πάιθον είναι αυτό. Ο μαύρος υπότης.
1: Α, είναι ο Νι. Υπότης Νι.
0: Είναι υπότης της Ελληνής Τραπέζης. Και ο Τζον Γκλίζ, λοιπόν, τον Μόντι Πάιθον, έρχεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και μόνο να τον δεις αυτόν τον άνθρωπο, μόνο να πας να δεις από κοντά ότι είναι αυτός. Αυτού του έργου που πριν 50 χρόνια, που είναι τόσο διαχρονικό εδώ και 50 χρόνια, δεν είναι ότι έγινε μόνο πριν 50 χρόνια.
1: Ο Τζον Γκλίζ έχει κάνει βέβαια και πολλές ταινίες από τότε.
0: Ναι.
1: Πολύ δημοφιλείς ηθοποιούς. Και βέβαια αυτές οι ταινίες, όλα αυτή, και το υπότιτλο Ελληνικές Τραπέζες, το Ένας Προφήτης Ματί Προφήτης, The Life of Brian δηλαδή. Αυτό ήταν ο αγγλικός τίτλος, το Holy Grail.
0: Ναι.
1: Αγγλικός τίτλος.
0: Μα για να καταλάβεις, εδώ που έρχεται στην εθνική λυρική σκηνή, ο τίτλος του event λέγεται Not Dead Yet. Δηλαδή, yeah. Ακόμα βλέπεις αυτό το χιούμορ του Monty Python, δεν μπορεί να φύγει από τίποτα. Είναι ένα φανατικός του βρετανικού χιούμορ. Πραγματικά, αν σου πει κάποιος, α, βρετανικό χιούμορ, ναι, δες Monty Python και θα καταλάβεις τι σημαίνει βρετανικό
1: χιούμορ. Αυτή είναι η περίφημη σκηνή με τους υπότες Νι, που ήταν υποτίθεται ιατρόμητοι υπότες, που νομίζω βρίσκουν τον βασιλιά Αρθούρο, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε ένα δάσος και κάνει μια ξυφομαχία. Ο Αρθούρος, ας πούμε, του κόβει το πρώτο χέρι, του λέει, έλα, σταμάτα τώρα να συνεχίσουμε, τουλάχιστον να ζήσεις. Όχι, δεν έχω πάθει και τίποτα. Του κόβει το δεύτερο χέρι, του λέει, δεν έχω πάθει τίποτα, λέει, συνεχίσουμε. Του κόβει το ένα πόδι, του κόβει και το άλλο και μένει χωρίς πόδια και χέρια. Και συνεχίζει ο άλλος, ο Νι. Λέει, δεν έχω πάθει και τίποτα, δειλέ, πα να φύγει, του λέει, το βασιλιά Αρθούρο. Δεν μπορούσαμε, είχε μείνει στο ίδιο σημείο και δεν είχε ούτε πόδια ούτε χέρια.
0: Δεν υπάρχουν αυτές ταινίες.
1: Είναι τρομερή σκηνή με τους υπότες.
0: Not Dead Yet, λοιπόν, την Παρασκευή, όπως είπαμε, στις 26 του μηνός, γίνονται ηλεκτρονικές. Ξέρετε, όσοι πηγαίνετε στο Σταυρονιάρχο, ηλεκτρονικές είναι οι εγγραφές για την παράσταση. Έλατε να προλάβετε, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Και όπου μπορέσετε να δείτε την τελευταία παράσταση που δώσαν τη θεατρική, Monty Python, έχουν πέρασει αρκετά χρόνια από τότε. Και πραγματικά ήταν απολαυστική, που πήσαν για τελευταία φορά κάποια από τα φοβερά του σκέτς.

Λέγαμε προηγουμένως για τον καιρό. Ουσιαστικά μια παρένθεση θα είναι οι βροχές. Δεν θα είναι κάτι που καθορίζει τον καιρό του Μαΐου. Μια θλιβερή παρένθεση θα είναι αυτές οι βροχές σήμερα και αύριο. Η θερμοκρασία όμως θα είναι 26-27 και όπως είπαμε από την Δευτέρα και μετά θα αρχίσει μια άνοδος θερμοκρασίας που θα φτάσει και τους 32 βαθμούς την Τετάρτη, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Ο Μάιος τελειώνει. Μείναν ακόμα 9 μέρες. Τελειώνει το Μάιος, έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται ο Ιούνιος και σκεφτόμαστε όλοι τις καλοκαιρινές μας διακοπές και τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις. Εμείς όμως εδώ στο Πέπερ 96.6 έχουμε σκεφτεί πριν από εσάς για μια πάρα πολύ ωραία εξόρμηση. Το Pepper Check-in λοιπόν, το Pepper Check-in σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι, ένα διάσημο lifestyle θέρετρο της Αργολίδας που έχει ανοίξει ήδη από τις 12 Μαΐου. Είναι χτισμένο σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο στην ακτογραμμή της Ανατολικής Πελοποννήσου, εκεί στο Πόρτο Χέλι. Έτσι λοιπόν, ο τυχερός ή η τυχερή, είναι σήμερα η τελευταία μέρα για το Pepper Check-in και η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Από τώρα λοιπόν μέχρι τις 9 παρα 10, μέχρι τις 8 και 50, έχετε λοιπόν αυτό το χρόνο για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Όταν λοιπόν τη συμπληρώσετε μέχρι τις 9 παρα 10, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach και θα μάθουμε σήμερα ποιος τυχερός ή τυχερή. Είναι τελευταία μέρα, οπότε βιαστείτε παιδιά, βιαστείτε τελευταία μέρα, οπότε σήμερα θα μάθουμε ποιος είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Pepper Fresh.

0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε για φαγητό. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε για ένα μεζεδάκι. Λοιπόν, το επόμενο φαγητό, το οποίο μιλάμε, δεν είναι φαγητό τώρα που το βρήκαμε, ψάξαμε και βρήκαμε. Μιλάμε τώρα για National Geographic Taste Atlas. Μιλάμε, Θοδωρή, για το απαγορευμένο τυρί της Σαρδινίας. Εσύ θα το έχεις, είμαι σίγουρος ότι έχεις πέσει κάποια στιγμή πάνω του. Δεν μου το βγάζει.
1: Άμα είναι απαγορευμένο, πώς να πέσω.
0: Σε κανένα site. Να το φας από. Να σου πω και να πέφτε.
1: Θα πάθω κάτι δηλαδή.
0: Ναι, και να πέφτε. Λοιπόν, είναι το απαγορευμένο τυρί.
1: Η σάιτ από αναπαγωγή που είναι το.
0: Έτσι. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, γιατί είναι απαγορευμένο για όλο τον κόσμο και ο ΕΟΦ λέει μην το φάτε, αλλά στη Σαρδινία είναι το τυρί τη εποχή του, το τυρί τη παράδοσή του, γιατί είναι γεμάτο σκουλίκια.
1: Και
0: όλη η διεργασία. Ζωντανά παιδιά, άμα το δείτε. Το κόβει κανονικά το τυρί και από μέσα γίνεται.
1: Κύλα δεν έχεις φουλή εκεί μέσα.
0: Ψόφιο.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί λέω, λοιπόν, αν είναι ζωντανό είναι.
0: Είναι απαγορευμένο λοιπόν σε όλη την Ευρώπη, αλλά στη Σαρδινία θεωρείται τοπική λιχουδιά. Δηλαδή, αν πας εκεί, μπορεί να το φας. Αλλού στην Ευρώπη δεν κυκλοφορεί. Είναι μια συνήθιστη διαδικασία, λέει, Παρασκευής. Να σας πω και πώς λέγεται. Μάτζου, κάτσε να σου πω πώς λέγεται.
1: Μάτζου, κάτσε.
0: Κάζου Μάρτζου. Άμα δείτε τυρί Κάζου Μάρτζου από τη Σαρδινία, αν δεν δείτε λίγο να κουνιέται να κάνει dance μέσα, να μην το πάρετε καλύτερα. Και δεν είναι και χαλασμένο. Είναι μια Παρασκευή που γίνεται με προνή. Νύμφες μυγών, δηλαδή σκουλίκια είναι αυτά, τρώνε και αποβάλλουν το τυρί επιτόπου, δηλαδή δεν είναι μόνο τα σκουλίκια, είναι και τα τέτοια τους, εντάξει. Και σοκάρει τους επισκέπτες, βέβαια, φυσικά άμα το δουν, αλλά οι Σαρδινοί.
1: Γιατί και αυτοί σοκάρονται.
0: Έλα, μωρέ τώρα. Ναι.
1: Παράξενοι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω, μίζερι τώρα, μπορώ από το σκουλικάκι.
1: Τώρα που λες για Taste Atlas, να πούμε ότι στον κατάλογο με τα 50 καλύτερα σκληρά τυριά του κόσμου, στην κορυφή είναι η γραβιέρα Νάξου. Παρακαλώ.
0: Άντε.
1: Οπότε.
0: Άντε. Ούτε καν κρίτη Κώστα μου.
1: Το τρώνε όλοι και μια χαρά είναι η γραβιέρα Νάξου. Δεν έχει τίποτα μέσα, περίεργα.

0: Πόσο έχουμε.
1: Είμαστε 7 λεπτά λοιπόν πριν από τις. Τόσο έχουμε. Έχουμε 7 λεπτά.
2: Πόσο έχουμε, τόσο
1: έχουμε 7 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Ανοίγει παράθυρα για να μπει αέρα και τελικά μπαίνει όλη η γύρη και η σκόνη με στο σπίτι. Αν σκέφτεστε λοιπόν καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, να σας πούμε ότι στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ. Ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνει online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά, βλέπει αξιολογήσει και νιώθει σιγουριά για την επιλογή σου. Μπες λοιπόν και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις προσφορές του μήνα. Κλείσε το ραντεβού σου με τους επαγγελματίες που όλα να βάλεις και θα μας θυμηθείς. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό για ό,τι χρειαστείς.
0: Και επειδή έρχεται ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπάσκετ, ονοείτο, αν ξέρεις από μπάσκετ μπορείς να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίου.gr, απαντήστε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Γιατί είναι με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
3: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
4: Pepper 96.6.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα

0: από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
4: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
5: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
4: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα και πάλι. Σήμερα 22 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή. Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται στο Γούντμερ της Νέας Υόρκης ο Χάρβεϊ Μίλκ, ο οποίος αργότερα έγινε ακτιβιστής και υπέρμαχος των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν από τους πρώτους εκλεγμένους αξιωματούχους στην Αμερική που δήλωσαν ανοιχτά ότι είναι γκέι. Ύστερα από τη θητεία του στο πολεμικό ναυτικό, ήταν δάσκαλος στο δημόσιο σχολείο στο Long Island. Μετακόμισε στο Σαν Φραντζίσκο το 1972, άνοιξε ένα κατάστημα φωτογραφικών μηχανών, το Castro Camera, που εξελίχθηκε σε ένα κέντρο, σε κεντρικό σημείο της αναπτυσσόμενης τότε γκέι κοινότητας του Σαν Φραντζίσκο. Έκανε δύο απόπειρες να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος. Τελικά με την τρίτη βγήκε δημοτικός σύμβουλος και έκανε αποτέλεσε ένα ισχυρό όργανο στήριξης για τους γκέι εμπόρους και πρότυπο για άλλες ΛΟΑΤΚΙ γενώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το 1978 ένας πρώην δημοτικός σύμβουλος, 27 Νοεμβρίου, μπαίνει στο γραφείο του δημάρχου, δολοφονεί τον δήμαρχο, μετά πηγαίνει προς το γραφείο του Μίλκ και τον πυροβολεί 5 φορές. Έτσι λοιπόν έχασε τη ζωή του ο Μίλκ. Ήταν ο Ντάν Γουάιτ, ο οποίος μάλιστα ήταν μια, όταν δικάστηκε, καταδικάστηκε σε μια ηπιότερη δυνατή ποινή για την διπλή ανθρωποκτονία αυτή τη μέρα. Μα θυμίζει τι κάτι που έγινε τώρα και με τον το Γιωτόπουλο.
1: Με την
0: αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Και 8 χρόνια κάθριξης για την δολοφονία δύο ανθρώπων. Έγιναν πολλές ταραχές τότε στο Σαν Φραντζίσκο, από την κοινότητα των ομοφιλοφίλων του Σαν Φραντζίσκο. Πολλές ταραχές. Η ζωή του Μίλκ έγινε ταινία το 2008 από τον Γκας Βαν Σαντ, που συμπτωματικά πάλι ο Γκας Βαν Σαντ έχει ταινία σήμερα, θα την πούμε και στη συνέχεια. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Σον Πεν σε μια ερμηνεία που του χάρισε το βραβείο Όσκαρ Πό του αντρικού ρόλου, μια εξαιρετική ταινία, το Μίλκ, αν δεν το έχετε δει, σπουδαία ταινία. Για μια πολυτάραχη περίοδο της αμερικανικής κοινωνίας, που και η αμερικανική κοινωνία είχε πολλές πολυτάραχες περιόδους.
1: Είναι από τις ταινίες που πρέπει να δείτε, γιατί.
0: Το λίγνο της δημοκρατίας.
1: Ναι, μπορεί να μην έχετε ακούσει, μπορεί να μην ξέρετε, μπορεί λίγα να έχετε ακούσει, να μην έχουμε παραπλήρωση. Ναι. Είναι από τις ταινίες που πρέπει να δείτε. Είναι από τις ταινίες που δεν υπάρχει κριτικός που να του βάλε κάτω από 4 στα 5.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό κάτι λέει, έτσι. 4 στα 5.

0: Θυμάστε εκείνο το ανέκδοτο που υπάρχει με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον πατέρα Γιώργιο, που έβγαινε και έλεγε «Λαέ της Λάρισσας, λαέ της Λάρισσας, λαέ της Λάρισσας» και τους σφυράνε από κάτω, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη μας. «Λαέ της Λάρισσας, ρε στη Θεσσαλονίκη, λαέ της Λάρισσας, δεν ξέρεις τι χάρης που είσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη».
1: Καλά, μορφή ήταν.
0: Λοιπόν, βλέπω σήμερα στο Σαν Σήμερα που λέει το 1762, να σου πω γιατί το λέω, ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη. Φαντάζομαι αν δεν έχετε πάει στη Ρώμη και αν έχετε πάει και δεν έχετε επισκεφτεί την Φοντάνα ντι Τρέβι, πρέπει να πάτε να το δείτε.
1: Τώρα είναι με το εισιτήριο, δεν είναι τώρα.
0: Τώρα με το εισιτήριο, ναι. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Ένα από τα μέρη που πρέπει να δείτε ευρωπαϊκά, ίσως και παγκόσμια, είναι το Δουβλίνο. Και ένα από τα συγκροτήματα που πρέπει να ακούσετε στη ζωή σας ιδανικά και live είναι η Cure. Αυτό είναι Pepper Experience. Αυτό έχουμε κουμπώσει για τους ακροατές του Pepper που μας αγαπάτε και σας αγαπάμε και είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Έτσι λοιπόν, σε πολύ λίγο από τώρα, δηλαδή Παρασκευή, πώς το λέω, όχι συγγνώμη, με συγχωρείτε, Παρασκευή 26 έκτου είναι η συναυλία. Αλλά 12 Ιουνίου Παρασκευή είναι η μεγάλη κλήρωση. Ποια κλήρωση? Γι' αυτό το υπέροχο ταξίδι στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας να δείτε live του Cure. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες με όλα τα εξώδικα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel. Κάθε λοιπόν μέρα, Δευτέρα με Κυριακή, 6 το πρωί, 8 το πρωί, 10 το πρωί, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα, το νου σας εδώ, τα αυτιά σας 14. Η Ελένη εκφωνεί το Pepper Password. Με το που το ακούτε, μπαίνετε μέσα στο site μας, pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, γράφετε το Pepper Password που μόλις ακούσατε εκείνη την ώρα και υπομονή μέχρι Παρασκευή 12 Ιουνίου εδώ στο πρωινό Pepper να κάνουμε την κλήρωση και να ανακοινώσουμε τον νικητή.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.

0: Ατζία.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Πω, πω, πω. Άρε το

0: τα πεντάρια του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Add some pepper to your life.
7: Pepper.
6: 96 και 6.

0: Λέγαμε χθες για την ταινία Mandalorian and Grogu, η οποία είναι από χθες στους κινηματογράφους. Δεν υπάρχουν κριτικές, δηλαδή δεν έχει βαθμολογίες. Προφανώς δεν έγινε δημοσιογραφική προβολή για να τη δουν οι κριτικοί, γιατί πάντα γίνονται προβολές δημοσιογραφικές για να τη δουν οι κριτικοί και να βγάλουν τις βαθμολογίες τους την Πέμπτη. Προφανώς δεν έχει γίνει. Αυτό που διαβάζω είναι ότι κάνει εμφάνιση και ο Μάρτιν Σκορτσέζε στην ταινία, ο οποίος κάνει κατά καιρούς εμφάνιση. Είχε εμφανιστεί και σε μία σειρά στο στούντιο, είχε εμφανιστεί ο Σκορτσέζε σε ένα απολαυστικό ρόλο. Γίνει για τους φίλους του Star Wars. Από τις υπόλοιπες ταινίες της εβδομάδας, από χθες λοιπόν που βγήκανε, είναι μια ταινία του Gus Van Sant, ο σπουδαίος Gus Van Sant. Το λέγαμε και προηγουμένως για το Milk, και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια της Στέλλας, που μας είπε ότι έχει κάνει εργασία για τον απίστευτο αυτό άνθρωπο στην εγκληματολογία. Αν θέλετε να μας στείλει, στείλτε μας να τη δούμε.
1: Αύριο, Στέλλα.
0: Καλημέρα και στην Άσια, για την Σαρδινία μας λέει η Άσια. Παρένθεση αυτή. Λοιπόν, η ταινία λοιπόν αυτή του Gus Van Sant μιλάει για έναν ελληνικής καταγωγής, τον Τόνι Κυρίτσης, ο οποίος το 1977 είχε μπει στα γραφεία μιας μεγάλης εταιρείας υποθηκών, είχε πιάσει όμηρο στην Αμερική αυτό, είχε πιάσει όμηρο το γιο του Προέδρου υπό την απειλή καραμπίνας, και με το όπλο συνδεδεμένο με σύρμα από τη σκανδάλη ως το κεφάλι του ομήρου, απέτησε 5 εκατομμύρια δολάρια και μια προσωπική συγγνώμη από τον Πρόεδρο, γιατί έλεγε ότι η εταιρεία του είχε καταστρέψει τη ζωή. Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ σε ένα φοβερό ρόλο, και ο Αλ Πατσίνο. Ο Αλ Πατσίνο είναι ο μπαμπάς. Ένα φιλμ το οποίο είναι ορισμός του ανεξάρτητου σινεμά, όπως όλες τις ταινίες του Gus Van Sant, ο οποίος η ταινία του δεν είναι ποτέ γραμμή αρχή, μέση και τέλος. Έχει μια αφήγηση ιδιαίτερη δική του. Μπορεί σε κάποιος να μην αρέσει αυτό, η αλήθεια είναι. Μια άλλη ταινία ελληνική παίρνει πάρα πολύ καλές κριτικές, η Αρκουδότρυπα. Είναι η ιστορία της Αργυρός και της Ανέτας, που είναι δύο κολλητές φίλες που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Έτσι κάνουν μια περιπλάνηση σε μια κρυφή σπηλιά του βουνού. Θα γίνει η αφορμή για να έρθουν ακόμα πιο κοντά, αλλά ο χωρισμός τους, με αφορμή την εγκυμοσύνη της δεύτερης και τη μετακίνηση στη Λάρισα, πυροδοτεί μια σειρά από αναπάντηχες εξελίξεις. Είναι μια ταινία που έχει πάρει πολύ καλές κριτικές από όλους.
1: Πάρα πολύ καλές κριτικές έχει πάρει.
0: Από όλους τους κριτικούς. Και ο Δανίκας, εδώ και ο Χαρμπής, έχει δώσει καλή κριτική και στο Αθηνόραμα.
1: Και την είδαμε και προχθές, θυμάσαι, είχαμε πάει να φάμε και την είδαμε στο Ριβιέρα δίπλα στο κινηματογράφο.
0: Ναι,
1: την είχε,
0: ναι,
1: αφήσει. Δεν ξέρουμε αν είχε ξεκινήσει το Ριβιέρα
0: φέρινος, σήμερα πρέπει να ξεκινάει.
1: Ή ξεκινάει με Αρκουδότρυπα. Ναι, ναι. Δηλαδή θα κάνει και καλό ντεμπούτο το κινηματογράφο στο Ριβιέρα.
0: Και επίσης άλλη μια καλή ταινία που είναι και σύντομη, 76 μόλις λεπτά, είναι η Έμπιστη. Είναι μια ταινία γαλλοτουρκική, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα η οποία εργάζεται ως τηλεφωνήτρια σε μια ροζ γραμμή, και σε μετά από ένα μεγάλο σεισμό την καλεί ένας έφηβος που είναι εγκλωβισμένος στα συντρίμια και θα βρεθεί για να τον βοηθήσει σε πολιτικά παιχνίδια μπλεγμένη κτλ. Και θέτει σε κίνδυνο τη δική της ζωή. Είναι ένα θρίλερ, παίρνει και αυτό πολύ καλές κριτικές. Φαίνεται ενδιαφέρον ως ταινία, και μου θυμίζει και στη φωνή της Χίντρα Τζά, βέβαια, για άλλο λόγο.
1: Ναι. Και είναι και ένα και ένα τέταρτο, έτσι. Είναι σφινάκι.
0: Ναι, πέρα από αυτό.
1: Σφινάκι ταινία, 76 λεπτά.
0: Οι ταινίες που είναι με τηλεφωνική σύνδεση, πολλές φορές είναι και λίγο, ξέρεις, μπορεί να γίνουν και βαρετές. Αν κάτσεις πολύ ώρα.
1: Καλά, αυτό. Η Χίντρα Τζά ήταν φανταστική ταινία.

0: Μερικά μηνύματα που μας στέλνετε είναι πραγματικά αυτό που λες ότι με σκλαβώνεις. Είναι η κυριολεξία του με σκλαβώνεις. Όπως το ότι ανέφερες Στέλλα το Milk που το έχει δουλέψει στην εγκληματολογία προηγουμένως, έχει πει τα εξής. Καταρχάς η Στέλλα μας λέει συνέχεια η αματική παρεούλα, δηλαδή ότι κάνουμε καλό όσους μας ακούνε. Λέει ένα πάρα πολύ ωραίο ότι πιστεύω πια ότι ο καιρός των πόλεων αντανακλά την ψυχολογία των πολιτών τους. Είναι βαριά κουβέντα αυτή, αλλά ώρες-ώρες άμα το πιστέψεις, ναι, πραγματικά, όπου υπάρχει γκρίνια, μιζέρια, στεναχώρια, δυσκολία να γίνουν, κάνει και ο καιρός, ας πούμε, τα ανάλογα παιχνίδια. Χαίρεται πάρα πολύ που επιλέγει μουσική στις, όποτε βάζουμε μουσικές έρευνες, και νιώθηκε εκείνη ότι, όπως και όλοι οι ακροατές, ότι είμαστε όλοι πια μια παρέα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θέλουμε να είμαστε εμείς εδώ στον ΕΠΕΠΕΡ 96,6, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να νιώθεις. Δεν είσαι ο υπερόπτης που είσαι απ' έξω και μπαίνουμε στο σπίτι σου. Είμαστε μια παρέα μέσα στο ραδιόφωνο. Εμείς από εδώ, εσείς από εκεί, αύριο μπορεί να γίνεται ανάποδα. Εσείς από εδώ, εμείς από εκεί πέρα. Δεν έχει να κάνει, δεν έχει καμία διαφορά.
1: Εγώ θέλω να σταθώ, Στέλλα, αυτό που γράφεις, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ότι ο καιρός των πόλεων αντανακλά την ψυχολογία των πολιτών, τους. Είναι ωραίο να δώσει και πώς το λένε, και μια ιδέα για, ακόμα και για ταινία που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Μια ταινία δηλαδή όπου μια πόλη έχει τον καιρό που αντανακλά την ψυχολογία του κόσμου, δηλαδή όχι το αντίστροφο, ότι ο καιρός φτιάχνει την ψυχολογία, αλλά ότι η ψυχολογία του κόσμου φτιάχνει τον καιρό. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτό.
1: Είναι ωραία ιδέα να γίνει το αντίστροφο, γιατί συνήθως λέμε, ας πούμε, ότι έχει ωραίο καιρό σήμερα, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Το αν είμαι καλά εγώ, να φτιάχνει τον καιρό της ημέρας.
0: Ναι, ωραίο. Ναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όπως το συνεχίζεις, παραμυθιάζομαι κι εγώ για να δικαιολογώ τα χώνευτα γύρω μας.
1: Ναι,
0: πολλά τα χώνευτα και πολλά τα δύσκολα γύρω μας.
1: Μας χαρακτηρίζεις και Monty Peppers και Pepper Pythons, που πραγματικά είναι τίτλος τιμής για όταν μας ακόμα και να μας συνδέσεις με αυτούς τους υπέροχους κωμικούς και πάρα πολύ εύστροφους, δηλαδή.
0: Και πάρα πολύ εύστροφους, ναι. Και πολύ, ναι, πολύ ωραίους, δηλαδή καλλιτέχνες. Πραγματικά είναι μορφή της τέχνης.
1: Αν δεν έχετε δει ποτέ ταινία τους, νομίζω υπάρχει στο Netflix. Μπορείτε να δείτε ταινίες των Monty Pythons. Και βέβαια
0: και στο YouTube υπάρχουν, έτσι. Και στο YouTube.
1: Αλλά στο Netflix μπορεί να δει την ταινία κανονικά ολόκληρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να δείτε και το, αν υπάρχει ακόμα, το Flying Circus, που ήταν τηλεοπτική σειρά που από αυτή αναδείχθηκαν.
0: Είναι δύσκολο χιούμορ. Όχι δύσκολο, είναι ιδιαίτερο χιούμορ. Πολλές φορές.
1: Βρετανικό χιούμορ.
0: Μπράβο, είναι βρετανικό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει ότι. Α, κρυάδα, ας πούμε. Κάποιος όμως μπορεί να πει. Δηλαδή οι περισσότεροι, γι' αυτό γίνεται τόσα χρόνια η Monty Python και τόσο ιδιαίτεροι, οι περισσότεροι αναγνωρίζουν και λατρεύουν αυτό το χιούμορ. Είναι εξαιρετικό.
1: Είναι ένα χιούμορ που θα έκανε ένα stand-up comedian σήμερα, αλλά επί πέντε, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Επειδή ακούμε πάρα πολλά για κόμματα τον τελευταίο καιρό, δεν τα σχολιάζουμε. Στο τέλος ξέρουν τον γαμπρό, λένε. Και οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα και πώς θα αποτυπωθεί αυτό στις κάλπες. Ακούστε τι έγινε στην Ινδία. Εκεί λοιπόν, πριν από κάποιο καιρό, βγήκε ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ακροματικής παρομοίασε άνεργους νέους που στρέφονται στη δημοσιογραφία και τον ακτιβισμό ως κατσαρίδες και παράσιτα. Μια αναφορά η οποία προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Αργότερα διευκρίνησε ότι αφορούσε άτομα με πλαστά πτυχία, όμως το κακό είχε γίνει. Διαδόθηκε ευρέως στην Ινδία αυτή η φράση, προκάλεσε αντιδράσεις, χιούμορ και κινητοποίηση. Και κάποιος λοιπόν τύπος εκεί σκέφτηκε να φτιάξει το κόμμα του λαού της κατσαρίδας, το Cockroach Janta Party. Ένα σατυρικό διαδικτυακό σχήμα που αντλεί έμπνευση από την κατσαρίδα, ως σύμβολο ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας, βρήκε αυτές τις διαστάσεις.
1: Ναι, ναι. Αυτές που θα ζήσουν είναι οι μόνες που θα ζήσουν από πυρηνική καταστροφή, το λέμε έτσι.
0: Δεν είναι μόνο, δεν είναι ένα πολιτικό κόμμα, είναι ψηφιακό κίνημα, είναι δηλαδή ένα σημείο των καιρών. Δημιουργήθηκε από τον Abhijit Dibke, ο οποίος είναι φοιτητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε διαδικτυακό φαινόμενο. Ξεκίνησε ως αστείο όλο αυτό, όμως έχει ήδη δεκάδες χιλιάδες γραφές μέσω φόρμας και χρησιμοποιεί το hashtag, hashtag main be cockroach. Και εγώ είμαι κατσαρίδα. Δηλαδή, φοβερή πλάκα. Μάλιστα λέει, κάνουν κάποιες διαδηλώσεις εκεί στην Ινδία και ντύνονται κατσαρίδες ο κόσμος για να σατυρίσουν όλο αυτό. Stronger together λέει, together we survive, είναι τα συνθήματα. Become a member, be a part of the change. Αλλαγή παντού, η αλλαγή,
1: ναι,
0: παιδιά,
1: παντού.
0: Η αλλαγή παίζει παντού. Και έχει προκαλέσει μια συζήτηση και ήδη και στη Βουλή τη συζητήθηκε στην Ινδία. Αυτό πέρα από την πλάκα που υπάρχει, δείχνει, ρε παιδί μου, πώς η αντίδραση του κόσμου πολλές φορές σε κάποια θέματα των πολιτικών είναι τόσο άμεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα αυτό είναι τρόλ, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνεις ότι είναι τρόλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: μα
0: ακόμα και το τρόλ.
1: Γι' αυτό η λέξη αλλαγή παίζει πάντα. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή αυτό που ζεις θες να το αλλάξεις. Και φυσικά προς το καλύτερο, έτσι.
0: Και αυτό έρχεται σε μια εποχή όπου υπάρχει μεγάλη απογοήτευση μεγάλου μέρους της νεολαίας, η οποία αισθάνεται πολιτικά υποεκπροσωπούμενη στην Ινδία. Μην πάμε μακριά. Μην πάμε μακριά. Εδώ στην Κύπρο βγήκε ο Φιδίας και πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο Φιδείας με τα αποτελέσματα που ξέρουμε, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και με όλα,
1: ναι,
0: αυτά που λέει τόσες πολλές φορές. Αυτό είναι ο αποτέλεσμα της απογοήτευσης του κόσμου.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Γιατί,
1: ναι,
0: η απογοήτευση του κόσμου οδηγεί,
1: ναι, ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: να γίνουν τέτοια κινήματα.
1: Φυσικά.
0: Εκεί το λένε κατσαρίδες. Κάνουν,
1: ναι,
0: γέλιο.
1: Ναι.
0: Άλλοι μπορεί να το πούν κάπως αλλιώς.
1: Εκεί πας να ψηφίσεις κάποιον,
0: ναι,
1: γιατί σε καλύπτει ως αυτά που λέει. Ως,
0: ναι,
1: άλλο. Πήγαινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί η απάντηση πρώτη που θα σου πει. Ναι, είδαμε και τους άλλους που πήγανε.
0: Καλά, αυτό λένε.
1: Οπότε σηκώνεις τα χέρια ψηλά.
0: Κατσαρίδες με σήμα το αεροζόλ.

0: Λέμε και εμείς όταν τελειώνει μια εκπομπή ραδιοφωνική ή τηλεοπτική, ότι λέμε το φινάλε της εκπομπής, και λέμε όταν τελειώνει φυσιολογικά, φυσικά δεν αναφερόμαστε στο τραγικό και απότομο φινάλε του survival, λόγω του τραυματισμού του ανθρώπου και περαστικά και σιδερένιο να το παλικάρι. Μιλάμε όταν μια εκπομπή τελειώνει φυσιολογικά στον αέρα. Έτσι λοιπόν, κάπως φυσιολογικά, γιατί υπάρχουν και πολιτικά κίνητρα από πίσω, ήταν εβδομάδα που έκλεισε το Late Show, το γνωστό Late Show που το ξεκίνησε το 1993 ο Dave Letterman και το τελείωσε ο Stephen Colbert προχτές όλη τη βδομάδα. Όταν λοιπόν μιλάμε για φινάλε, περνάνε από την εκπομπή του για το φινάλε ο David Byrne, περνάει ο Elvis Costello, περνάει ο Paul McCartney, περνάει ο John Batiste, δηλαδή τα περνάει τέτοιες προσωπικότητες κάθε εβδομάδα και σου λένε γεια, έλα να γιορτάσουμε το φινάλε.
1: Περνάει Dua Lipa, περνάει ο Trump, περνάει ο Biden, περνάει όλος ο κόσμος, δηλαδή είναι ένα late night, το οποίο είναι late night, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λέμε και εμείς εδώ, τώρα... και εμείς ας πούμε κάνουμε late night.
0: Αλλά εντάξει. Πώς το λένε, περιορέξω σκολοκυθόπιτα και αναλόγως των διαστάσεων.
1: Βέβαια, ανάλογα και με τις προσωπικότητες που έχει κάθε χώρα.
0: Ναι.
1: Άλλη Αμερική τώρα, άλλη Ελλάδα.
0: Είναι φορτισμένο πολιτικά, βέβαια, το κλείσιμο αυτής της εκπομπής λόγω της σύγκρουσης γύρω από την Paramount, τον Donald Trump και όλο το διακανονισμό. Αλλά γενικότερα, ναι, είναι μια εκπομπή η οποία δεν μπορείς να μην τη δεις. Καταλαβαίνεις από το
1: φινάλι. Νομίζω προγεγραμμένο τέλος ήταν, δηλαδή. Δεν ξέρω, το νομίζω πως θα ήταν να τελειώσει, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 10, είναι το πρωινό Pepper. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Το Box Delivery App τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία, που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται.
0: Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Λοιπόν, έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 6. Πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούς και Θεοδωρής Μαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακριβώς όμως θα την ακούσετε την Ελένη μας να λέει το Pepper Password. Όταν το ακούσετε, το μπαίνετε στο pepper966.gr, το καταχωρείτε και λαμβάνετε μέρος για το Pepper Experience. Η Cure θα είναι στο Δουβλίνο στις 26 Ιουνίου και ένας τυχερός ή τυχερή θα ταξιδέψει εκεί από το Pepper Experience.
0: Η Cure θα είναι εκεί και εμείς θα είμαστε εδώ Δευτέρα 6 ο Θεός, 6 ώρα το πρωί, πρώτα Θεός, 6 με 10 πρωινό Pepper. Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο.

0: έτσι με ένα λόγο στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Pepper 96 και 6.
11: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
12: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
13: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
14: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

0: Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι καλοκαίρι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Ό,τι, ό,τι καλύτερο να ξεκινάς να είναι πρωί και να ακούς τη φωνή της Ντάιντο. Από τον Pepper 96.6, καλημέρα σας Peppers. Ευτυχώς που είναι Παρασκευή, αυτό μόνο έχουμε να πούμε. Επίσης το στούντιο του Pepper είναι ακόμα γεμάτο γλυκά από τη χθεσινή γιορτή, που σημαίνει ότι η παραγωγή του Pepper είναι αρκετά έτσι λιτοδίαιτη. Περάστε να σας κεράσουμε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Με συννεφιές ξεκινάμε, με 20 βαθμούς. Βροχή λένε ότι θα έρθει και δυνατή μάλιστα. Οπότε, ό,τι λέγαμε και χθες, αν βγαίνετε τώρα από το σπίτι, και γυαλιά ηλίου να πάρετε, και ομπρέλα να πάρετε, και ζακέτα να πάρετε, γιατί έχει έτσι μια δροσιά. Ό,τι μπορείτε, όλα χρήσιμα θα είναι Pepper σήμερα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε ότι επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες. Να ξέρετε, Πέπερες, βοηθήσαμε πάρα πολύ στο να γίνει αυτό, διότι σε εμάς ήρθε η κλήση που ήταν λάθος. Περάσαμε ένα έτσι ελαφρύ ισχυμικό επεισόδιο. Δικαιωθήκαμε βέβαια, αλλά νομίζω ότι ανοίξαμε το δρόμο για να σωθούν και οι υπόλοιποι. Διότι, ναι, και με τις κάμερες γίνονται λάθη. Πέπερ 96 και 6, και αφού λοιπόν είναι όλα καλά, δεν έχεις χάσει το δίπλωμά σου, τότε μπορείς να μπεις στο cosmoteinsurance.gr, να πούμε ένα προθετικό μήνυμα, να συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές και να αποκτήσεις ασφάλεια την πιο οικονομική από 65 ευρώ το μήνα και μάλιστα από 65 ευρώ το χρόνο και μάλιστα με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. cosmoteinsurance.gr για να τα μάθετε όλα καλύτερα από ό,τι λέει η Ελένη. Και βέβαια το άλλο Σάββατο, Peppers, ετοιμαζόμαστε για καλοκαιρινό Pepper Summer Party στο κέντρο της Αθήνας.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες.
5: Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
17: Τάκης και Μπούμπης.
18: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
19: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
23: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
24: Όχι.
23: Όχι.
24: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
25: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
26: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
27: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
28: Add some Sievert Holium to your life.

Αυτά. Λοιπόν, μας έστειλε μήνυμα ο Γιάννης, μου λέει: Καλημέρα, Ελένη. Σήμερα έχω γενέθλια, κλείνω εσύ ως τα 47. Γιάννη μου, να τα εκατοστήσεις, να ξέρεις ότι παίζει αυτό το σενάριο πάρα πολύ. Καλά να είσαι. Δεν θυμάμαι, λέει, ποτέ άλλοτε τέτοια μέρα, 22 Μαΐου, να έχει συννεφιά και βροχή. Πάντα είχε ήλιο και ζέστη. Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Ο ήλιος και η ζέστη το έχουμε καβατζώσει, το έχουμε σίγουρο. Θα έρθει. Την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, πάντως θα έρθει και ο ήλιος και η ζέστη θα έρθουν και θα μείνουν για πάρα πάρα πολύ καιρό. Επίσης, εφόσον κλείνεις 47 εσύ, ως καλά να είσαι, λογικά έχεις ζήσει και πολύ πολύ ωραία 90's και έχεις και αναμνήσεις, ένα missing για σένα από τον Pepper 96 και 6 με πάρα πολύ αγάπη.

0: Η Μέση Λόλα Γιάνγκ, όπου την αγαπήσαμε όλοι για αυτό που ήταν, για αυτό που έδειξε και για αυτό που είναι η κοπέλα. Pepper 96 και 6. Τώρα λοιπόν μιλάμε για ταξίδια. Μιλάμε για Pepper Experience. Μιλάμε ότι μπαίνεις στο αεροπλάνο και προσγειώνεσαι στο Δουβλίνο. Παραμυθένια εμπειρία, θα έλεγα. Και βέβαια εκεί θα δεις τους Cure. Λέγαμε και τις προάλλες ότι αυτό το Pepper Experience, πέρα από συλλεκτικό, έχει όλο το πακέτο. Είναι έτσι λίγο ατμοσφαιρικό, είναι η Cure στο Δουβλίνο. Είναι αυτός ο συνδυασμός ο οποίος σου κάνει κάτι. Λες εδώ πέρα, γράφω ιστορία εγώ. Pepper 96 και 6 λοιπόν, να ξέρετε ότι 4 ημέρες, 2 άτομα, να πούμε τα βασικά, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Σήμερα έχουμε 22 Μαΐου, 12 Ιουνίου, δεν είναι πάρα πολλές ημέρες. Το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, θα κάνουν την κλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι στις 12, ας πούμε, που θα παίξει το καινούριο Pepper Password, εσείς θα μπείτε στο site του Pepper, pepper96.gr, θα το καταχωρήσετε στη φόρμα συμμετοχής και αυτόματα θα μπείτε στην κλήρωση.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Επειδή όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα όνειρα δεν έχουν όρια. Φανταζόμαστε λοιπόν και εμείς ότι κάνουμε όνειρα, σκεφτόμαστε Cure, Δουβλίνο, αυτά που λέγαμε πιο πριν. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι όταν κερδίσετε, όποιος κερδίσει το Pepper Experience, το Δουβλίνο δεν είναι μια περιοχή έτσι, τόσο τουριστική που πρέπει να πας να δεις αξιοθέατα, μουσεία. Το Δουβλίνο δεν θέλει πρόγραμμα, θέλει να είσαι χαλαρός. Το λέγαμε και χθες, άνετα παπούτσια. Για πολύ πολύ περπάτημα, ειδικά στο κέντρο, το υπέροχο κέντρο του Δουβλίνου. Αδιάβροχο οπωσδήποτε, ακόμα και καλοκαίρι. Παίζει έτσι μια μικρή βροχούλα. Και βέβαια, αφού απολαύσετε τους Cure και έχετε την εμπειρία μέσα σας, αξίζει να πάτε και σε μια pub, έτσι με παραδοσιακή ιρλανδική μουσική. Και εκεί θα πείτε ότι τι εξαιρετικό Pepper Experience ήταν αυτό. Στα πρακτικά του θέματος, να ξέρετε ότι το Pepper Password το ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής. Όσες πιο πολλές φορές παίζετε, τόσες πιο πολλές πιθανότητες έχετε για να το κερδίσετε. Και 12 Ιουνίου το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούσος, θα κάνουν την κλήρωση. Καλημέρα Peppers, μετά από όλα αυτά η Ελένη Κολοκοτρώνη κάνει όνειρα μαζί με εσάς για τους Cure στο Δουβλίνο και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12.

0: Λοιπόν, την προσοχή σας, κάτι που μπορεί να σας αφορά. Σήμερα λοιπόν, έπειτα από εντολή της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη. Δεν θα γίνονται, απευθείας διαδρομές, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οπότε, αν δεν είστε φιλάθλος, αν δεν πηγαίνετε στο ΟΑΚΑ, ο ηλεκτρικός δεν είναι για εσάς σε κάποιες στιγμές. Pepper 96 το επόμενο είναι προωθητικό. Το Box είναι το μόνο delivery app που βλέπεις, που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Έχεις και δώρο 10 ευρώ από την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επίσης, διαβάζουμε ότι σταδιακά θα γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κυρίως λέει στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφία. Τι ωραία, κανείς δεν θα γλιτώσει.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper. Pepper. 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους.
12: Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Σύσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
21: Add some David Bowie to your life.

Αυτό το Fly Me to the Moon. Όσες φορές και να το ακούσεις, όπως και να το ακούσεις, δεν το βαριέσαι και πάντα σου αρέσει. Pepper 96 και 6. Ένα tip, Peppers, μια καλύτερη ζωή, ίσως, να το ξέρουμε, ας το έχουμε στο μυαλό μας. Διάβαζα χθες ότι το να κυνηγάς συνέχεια, να προβληματίζεσαι για να βρεις, να κάνεις την τέλεια επιλογή, είναι τρομερά εξαντλητικό ψυχολογικά. Οι άνθρωποι είναι συνήθως πιο ευτυχισμένοι όταν επιλέγουν κάτι αρκετά καλό, αντί να προσπαθούν συνέχεια για το ιδανικό, το οποίο μπορεί και να μην υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις. Γενικά, λέει, η υπερβολική, έτσι, πώς να το πούμε, βελτιστοποίηση της ζωής μπορεί να κάνει τη ζωή χειρότερη. Είναι αυτό που λέμε ότι έχεις κάτι, το έχεις φτιάξει πολύ καλά και συνεχίζεις, το φτιάχνεις, ώσπου στο τέλος το χαλάς.

0: Και όταν έτσι θα έχουν περάσει όλα, θα έχει φύγει και το Final Four και θα έχουμε ηρεμήσει. Εμείς που δεν θα φύγουμε για τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, λέμε το άλλο Σάββατο, 30 Μαΐου, χαλαρά και όμορφα, πεπερικά θα έλεγα, να μαζευτούμε γύρω στις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου για ένα Pepper Summer Party, να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι του 2026, να το παρακαλέσουμε να είναι πάρα πολύ ευγενικό μαζί μας, γιατί έχουμε περάσει πολλά, με πεπερικές και όχι μόνο μουσικές, από Ματίνα Σουπό, DJ Spector, Lil Dim. Θα είμαστε εκεί να παίξουμε μουσική για εσάς, για όλους τους Peppers, να μαζευτούμε, να μιλήσουμε, να βρεθούμε, να γνωριστούμε για άλλη μια φορά. Εννοείται με ελεύθερη είσοδο. Το θέμα, το λέγαμε και χτες, είναι Peppers, να βρεθούμε παρέα. Pepper 96.6, ένα προθετικό μήνυμα μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου, Black Friday Summer Edition, στο Designer Outlet Athens, οι μεγαλύτερες προσφορές καλοκαιριού, ό,τι καλύτερο για να ανανεωθούμε για το καλοκαίρι, αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Ανοιχτά εννοείται και τις Κυριακές. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα στο designeroutletathens.gr. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό το συνεφιασμένο της Παρασκευής. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Peppers, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 966.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: www.radio1.gr.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
7: Σιλιμάν.

0: 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Διαρωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper.

0: 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Λοιπόν, σήμερα τσεκάρω και ξανατσεκάρω διαρκώς ότι όντως είναι Παρασκευή, γιατί έχω διαρκώς την αίσθηση ότι είναι πιο νωρίς την εβδομάδα. Έχω τόσα πράγματα που δεν έχω προλάβει να κάνω. Φαντάζομαι οι περισσότεροι αυτή την περίοδο κάπως τρέχουμε, που δεν αντιλαμβανόμαστε όταν πια όντως φτάνει το Παρασκευοσαββατοκύριακο και έρχεται η ώρα να πεις εντάξει, δικαιούμαι μια ανάσα. Μια μεγάλη ανάσα όμως θα πάρει και όποιος κερδίσει το Pepper Experience, το ολόφρεσκο, όπου σας στέλνουμε στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο συγκεκριμένα. Εγώ αυτό είναι ένα ταξίδι που το ονειρεύομαι να το κάνω. Και εκεί θα δείτε live του Cure, δηλαδή και το Δουβλίνο ταυτόχρονα θα δείτε, αλλά και ένα πάρα πολύ ωραίο live μέσα στο Marley Park, λίγο έξω από το Δουβλίνο. Είναι τετραήμερο για δύο άτομα, με όλα τα έξοδα βέβαια πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ο τρόπος συμμετοχής στο Pepper Experience είναι ο εξής. Πρέπει να ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, το Pepper Password, το οποίο παίζει ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6 το απόγευμα. Με το που το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε απευθείας στην κλήρωση. Και κάπως έτσι λέμε καλό μεσημέρι. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα 12 με 2.

0: Αν είστε κι εσείς από αυτούς όπως η Annie Lennox στο Here Comes the Rain Again που προσδοκάτε και έχετε έτσι μια ανυπομονησία για τη βροχή, νομίζω ότι αυτές οι μέρες είναι μέρες που είναι ιδανικές για εσάς. Και σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι στην Αθήνα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, όπως έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες. Είστε στο Πέπερ 96 και έξι. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και σε λίγο έχουμε Olivia Dean, Radiohead και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Σύσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Τάκης και Μπούπης.
15: Μπούπη, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
20: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
19: Μα δεν το έχεις κόψει.
20: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Pepper 96 και 6.
23: Η ώρα είναι 12:30. Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
0: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Add some weekend to your life.

0: Αν τα πράγματα είναι τόσο εύκολα για να ερωτευτεί κανείς όπως τα τραγουδάει η Ολίβια Ντίν, τόσο παιδιά μου, εμείς θα βάλουμε την ωραία την ατμόσφαιρα, τις ωραίες τις μουσικές και εσείς θα κάνετε τα υπόλοιπα. Πότε? Το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό πάρτι του P96 και 6 με ελεύθερη είσοδο στο κέντρο της πόλης. Στις μουσικές από τις 6 η Ελένη Κολοκοτρώνη, στις 7 ο DJ Spector, εδώ η παραγωγή μας. Και στη συνέχεια special guest Ματίνα Σουπό από τις 8.30 και Lil Dim. Όλες τις πληροφορίες στο site μας pepper96.gr. Και πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Doors, ένα ωραίο remix δηλαδή. Και επίσης έχουμε Moby, έχουμε Steel Corners και πολλά ακόμη εδώ στον Pepper.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper. Pepper 96 και 6.
3: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
9: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
15: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Να

0: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

Να, η μικρή διαφυγή που χρειαζόμαστε Παρασκευή μεσημέρι, την ώρα που είμαστε στη δουλειά και θέλουμε έτσι να αφήσουμε το μυαλό να φεύγει προς το Σαββατοκύριακο. Αυτή ήταν η Steel Corners με το The Dream εδώ στην αέρα του Pever 96.6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Χτες το βράδυ τώρα έπαιξε η τελευταία εκπομπή του Late Show με τον Stephen Colbert. Ίσως έχετε δει να ανεβαίνουν έτσι τα διάφορα αποσπάσματα στα κοινωνικά σας δίκτυα, στο feed σας, όπου ο Stephen Colbert έκλεισε με ένα επεισόδιο που δεν έτσι είχε μια πολύ βαριά αίσθηση. Είχε πολύ ωραίους καλεσμένους, μεταξύ αυτών και ο Πολ Μακάρτνι. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τους παρουσιαστές προσωπικά έτσι αγάπησα πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που τον παρακολουθούσαμε οι περισσότεροι. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ευφιέστατος, καλλιεργημένος, με πάρα πολύ ωραίο λόγο και κείμενα βέβαια που γράφουν ολόκληρες ομάδες συνεργατών, έτσι, όχι μόνο οι παρουσιαστές. Παρ' όλα αυτά είναι πραγματικά ένας πολύ αξιόλογος παρουσιαστής. Να δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια.

0: Τώρα που πλησιάζουμε στις 2, θυμίζω ότι θα ακούσετε στον αέρα του Pepper 96 και 6 το Pepper Password, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε για να δηλώσετε συμμετοχή στο ολόφρεσκο Pepper Experience που έχει οργανώσει εδώ η ομάδα του Pepper 96 και 6 για εσάς, όπως σας ταξιδεύουμε στην Ιρλανδία για να δείτε live του Cure τον Ιούνιο στο Δουβλίνο, ένα τετραήμερο για 2 άτομα. Ακούτε λοιπόν το Pepper Password καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, και τη στιγμή που το ακούτε μπαίνετε στο site μας, καταχωρείτε το password στη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από τη Nova, όπου αν έχεις Nova έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου στη Nova ως χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και σε λίγο έχουμε Beatles, έχουμε Salt και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Αχ, Χριστή.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
20: Τι?
19: Είπε μπα.
20: Είπε μπαμά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αυτή ήταν βεβαίως η Salt με το Wildfires από τα πιο αγαπημένα μας. Και θυμίζω, Σάββατο 30 Μαΐου βάζετε στην ατζέντα σας το Pepper Summer Party, το καλοκαιρινό μας πάρτι στο κέντρο της Αθήνας, στον πεζόδρομο της Ιππίτου, με ελεύθερη είσοδο από τις 6 το απόγευμα και μετά με μουσικές από την Ελένη Κολογοτρώνη, από τον DJ Spector και με special guests Ματίνα Σούπο και Lil D. Με όλες τις πληροφορίες στο site μας. Πάμε να περάσουμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αν και βροχερό, μάλλον είναι οι τελευταίες μέρες που θα έχουμε τέτοιες μπόρες. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Γεια χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
1: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Σλιμάν.

0: συνεργάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια. Μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές. Η πανσέτα μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς. Λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ. Καθαριστικό επιφανειών. Μόνο 1,96. Γαλαξίας.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton. Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Add some pepper to your life.
9: Pepper.
8: 96 και 6.

0: this tonight. Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

ξέρατε πόσο τελειομανής ήταν η Amy Winehouse με τον ήχο της. Θα σας πω αμέσως τώρα, ήταν τέτοια αιμονική τελειομανία της Amy με τον ήχο της, τόσο ακραία που για να είναι σίγουρη ότι τα τραγούδια του άλμπουμ της Back to Black θα ακούγονταν τέλεια στα αυτιά των απλών ακροατών, έκανε προσχέδια των κομματιών των CD, σε CD και τα δοκίμαζε στο ταξί του πατέρα της για να νιώσει πώς θα εκλάμβανε ένας επιβάτης ταξί τα τραγούδια της όταν θα έπαιζαν στο ραδιόφωνο στο οποίο ήταν συντονισμένο ο ταξιτζής. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίδα στον Pepper 96 και 6 σήμερα, σχεδόν στα τελειώματα της εβδομάδας και βέβαια με αυτήν τη διπλή εναλλαγή. Πάντα το πρωί έχουμε λίγο συννεφιά, μετά έχουμε λίγο λιακάδα και το απόγευμα περιμένουμε και πάλι τις βροχές. Next summer, Νταμιάνο Ντάβιτ, περιμένουμε, βλέπουμε μπροστά αυτό το καλοκαίρι του 26. Επίσης, Μίκαλ Κιγουανούκα και Stranglers έρχονται τώρα εδώ στον Pepper.

0: Υπάρχει ελληνική έμπνευση σε αυτόν τον ατμοσφαιρικό, σχεδόν υπνοτικό ύμνο. Τον Stranglers Midnight Summer Dream εδώ στον Πέπερο. Στίχος είναι γραμμένος από τον μπασίστα της μπάντας, τον Stranglers, και η έμπνευση τώρα του ήρθε κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ελλάδα, καθώς καθόταν εκεί στη ρίζα της φωτισμένης Ακρόπολης και παρακολουθούσε τη βροχή. Ο Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Πέπερ μέχρι και τις 4, και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα θέλω να συστήσω στους γονείς Peppers που ακούτε, αλλά και στους έφηβους Peppers που ακούτε αυτή τη στιγμή, τον κορυφαίο ψηφιακό σύμμαχό σας στην καθημερινή online εξερεύνηση. Ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός ο σύμμαχός σας? Φυσικά η νέα δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γονείς Peppers με παιδιά στην εφηβεία, κρατήστε ότι στο Tozi οι ενότητες Κόσμος, MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 γίνονται στήριξη και έμπνευσή τους. Η εφαρμογή Tozi βρίσκεται και στο App Store και στο Play Store, και περισσότερες λεπτομέρειες στο vodafone.gr. Coldplay, τα Νανά και Αναλύσεις, αλλά και Cranberries έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96&6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96&6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: www.mobilepass.gr. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
9: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
8: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Pepper 96 και 6.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό. Διός.
13: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
14: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
15: Add some Daft Punk to your life.

0: Ποιος Πέπερ ανάμεσά σας πιάνει τα πορτογαλικά και τις βραζιλιανικές διαλέκτους, εντοπίζει στο στίχο του Βέιτι Μπόρα που μόλις έπαιξε εδώ στον Πέπερ αναφορές σε πλάσματα και φιγούρες του βραζιλιανικού φολκλόρ και των ηθαγενών παραδόσεων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και βέβαια ήταν μεγάλη τάση από πέρυσι στο TikTok του συγκεκριμένο τραγούδι. Με το ακόλουθο πρόθετικο μήνυμα τώρα κρατήστε ότι ναι, μεν ζούμε σε ένα κόσμο που είναι συνέχεια online και έχουμε το νου μας οι ενήλικοι, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι ότι αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Επίσης, στην εφαρμογή Tozi υπάρχει χώρος δικός τους των εφήβων έκφρασης που τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. App Store και Play Store, εκεί βρίσκεται το Tozi και φυσικά περισσότερα στο Vodafone.gr. Μείνετε, σε πολύ πολύ λίγο θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις για μεγάλη πεπερική καλοκαιρινή κινηματογραφική πρεμιέρα. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας ως τις 4.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Pepper. Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λε.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
14: Είπε μπαμπά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Τρεις Εργενίδες.
17: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
18: και όλα ανατρέπονται
16: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
20: Όμως μετά από μια.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης,
21: Ζήσης Ρούμπος,
20: Χάρης Χιώτης,
21: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
22: και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
24: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
23: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
24: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
23: Και τι λέτε.
24: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
23: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
24: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
23: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
25: Τάκης και Μπούμπης.
26: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
27: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
28: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
27: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
28: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
29: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
30: Σιλιμάν,

γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

Moby, Ben Longle Soul αλλά και Bronski Beat μαζί με Nox και Perfume Genius λίγο μετά τις 3 εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Είμαστε σε φάση και μάλιστα στο μήνα αυτόν τον ανοιξιάτικο που ετοιμάζουμε σερίτα ραντεβού μας εκεί έξω στην πόλη. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τα street party μας, έχουμε καθοδόν και summer party και καταρχάς να σας πω ότι έχουμε και κινηματογραφική σινεμαδίστικη πρεμιέρα ραντεβού την άλλη 5η 28 του μήνα στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς εκεί της ταινιοθήκης της Ελλάδας. Θα δούμε μαζί αγαπημένοι μας Peppers την ταινία Μικρές Ανάσες. Κρατήστε ότι Μικρές Ανάσες έχει 3 βραβεία ήδη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης και εσείς για να διεκδικήσετε επί τόπου τώρα, εδώ και τώρα, διπλές προσκλήσεις μπαίνετε στο site μας pepper96.gr, εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Έχουμε στα πλάνα μας και Pepper Summer Party Σάββατο 30 Μαΐου. Θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε μουσικές. Sixpence None the Richer, Harry Styles και Handsome Family. Ο Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper ως στις 4.

0: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96&6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96&6. Pepper.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Pepper Premiera.
12: Κοπελιά, σε πάω καμπού.
13: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
14: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
15: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι. Και εμείς θα πάλι ψωνίζουμε.
13: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της αμέρισσας μπάστα.
16: Αύριο μπορεί να απολύσουν και εμένα.
13: Τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.6.
17: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Undressed. Αυτός είναι ο Σόμπρο εδώ στον Pepper. Εν μέρη τώρα Undressed πια και όλοι μας εδώ στην πόλη μιας και το βλέπουμε αυτό και στις ορδές τουριστών οι οποίοι νομίζω αντιδρούν στο κλίμα εξωτικό εδώ στην πόλη. Εμείς 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή εδώ στον Pepper, στο Νέο Φάληρο. Και καλοκαιρινά τώρα θα πακετάρετε και εσείς οι δύο Peppers μας που θα κερδίσετε το Pepper Experience για να απολαύσετε live του Cure στο Λονδίνο. Θα πάτε εκεί τον Ιούνιο. Άρα γι' αυτό τα καλοκαιρινά. Γνωρίζετε πολύ καλά τη διαδικασία συμμετοχής για να διεκδικήσετε το ταξίδι. Χρειάζεστε οπωσδήποτε το Pepper Password που σας δίνουμε στον αέρα του Pepper για να το καταχωρήσετε στη φόρμα στο site μας και έτσι να μπείτε στην κλήρωση. Pepper Password έρχεται ακριβώς στις 4, σε πολύ πολύ λίγο θα το ακούσετε εδώ στον αέρα του Pepper. Επίσης Pepper Password ακούτε καθημερινά 6 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα και ανά 2 ώρες, στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 6 και στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Θα σας αφήσω με Cranberries αλλά και Paper Cut Λευτέρης Κεφαλάς Έφυγα. Έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκας στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper. Pepper. 96 και 6.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock.
16: Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
17: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
18: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
17: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
20: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Διερωτάμενοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
23: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
25: Όχι.
24: Όχι.
25: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
26: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
27: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.

Παρασκευή απόγευμα με ζέστη και μια υποψία πιθανής βροχής στον αέρα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6 μαζί σας, ο Κοσμάς Δεβελέγκος κοντά σας, στην Amy Winehouse. Και πώς σας φαινόταν να ακούγατε το Mick Jagger να τραγουδάει ένα τραγούδι της Amy, γιατί αυτό θα συμβεί στο νέο άλμπουμ Rolling Stones, μια διασκευή του You Know I'm No Good, κλείνουν 20 χρόνια φέτος από το άλμπουμ Back to Black. Είναι ο Pepper στους 96 και 6, σας θυμίζω και το Pepper Experience που σας στέλνει στο Λουδουβλίνο της Ιρλανδίας για το Life on Cure, μια μοναδική εμπειρία από τον Pepper και τον Βρεσόπουλο Στράβελ, ένα ταξίδι για δύο άτομα για 4 ημέρες με όλα τα εξοδοπληρωμένα για το live των Cure στις 26 Ιουνίου στο Marley Park του Δουβλίνου. Και αν έχετε ήδη ακούσει το Pepper Password και το ακούτε 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας, για τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής που είναι στο website μας pepper96x.gr, για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10 στο πρωινό Pepper Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ και σήμερα μαζί λοιπόν, παρέα μέχρι τις 6.

0: I Want to Break Free από τους Queen, από το album The Work. Πρόσφατα είχαμε ακούσει και το Radio Gaga. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο John Deacon, ο μπασίστας του συγκροτήματος. Μάλιστα στο πρώτο album ήταν και το νεότερο μέλος του συγκροτήματος. 1971 μπήκε στους Queen μετά από μια ακρόαση που έγινε μέσα σε ένα αμφιθέατρο πανεπιστημίου. Ο John Deacon λοιπόν είχε δει το όνομά του να γράφεται ανάποδα. Deacon John για Steel είχαν κάνει τότε την επιλογή, αλλά ο ίδιος απέτυχε και το όνομά του μπήκε σωστά στα όλα τα υπόλοιπα άλμπουμ που συμμετείχε μέχρι και το θάνατο του Freddie Mercury. Μετά δεν συνεργάστηκε σε κανένα από τα project των άλλων μελών των Queen. I Want to Break Free λοιπόν ακούσαμε. Είναι ο Pepper στους 96 και 6 εδώ μαζί. 4 με 6. Πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα. Ο φούρνος των Lidl ξέρετε ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσάς. Γιατί έχει τοπίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρετε όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Είστε παρέα μας λοιπόν και τα λέμε και στο Viber. Σας θυμίζω για τα μήνυματά σας λοιπόν. 6973-966-966 το Viber του Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τάκης και Μπούπι!
7: Μπούπι, φέρε το λουρί!
8: Πάμε να δούμε σπίτια!
9: Ναι, καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε! Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
7: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Pepper 96.6.
12: Η ώρα είναι 4:30. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
16: Add some Amy Winehouse to your life.

0: θερμόμετρο στους 28 Κελσίου αυτή την ώρα. Θα έχει μικρή πτώση η θερμοκρασία αύριο Σάββατο για να ανέβει και πάλι τις επόμενες μέρες. Είναι ο Pepper παρέα σας και έρχεται το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου. Μουσικές και από special guests αλλά και παρουσιαστές του Pepper 96 και 6, Ελένη Κολκοντρώνη, DJ Spector, με τι να σου πω, Little Dim, Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρε τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές επιβραβεύονται με τον πιο δισκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκινά να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει. Να στείλω προσχετισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
15: Βρε αγάπη μου, Τόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό, να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

4 με 6, ο Κοσμάς Δεβελέγγας παρέα στον B56.6 και διαβάζω και μια νέα έρευνα πάνω στους ανθρώπινους ρυθμούς που δείχνει ότι οι πρωινοί τύποι συνδέονται πιο συχνά με καλύτερη διάθεση, μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και λιγότερο άγχος. Από την άλλη, οι βραδινοί τύποι φαίνεται να είναι πιο κοινωνικοί και πιο δημιουργικοί, αλλά συχνά ταλαιπωρούνται περισσότερο με τον ύπνο και την καθημερινή ρουτίνα. Πάντως, οι επιστήμονες λένε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου βρίσκεται κάπου στη μέση, οπότε αν άλλες μέρες ξυπνάτε γεμάτη ενέργεια και άλλες θέλετε διαπραγμάτευση με το ξυπνητήρι, μάλλον είστε απλώς φυσιολογικοί.

0: Love Supreme από τον Robbie Williams, ο οποίος είναι συνιδρυτής του Soccer Aid στην Αγγλία, που κλείνει μάλιστα και 20 χρόνια φέτος. Αυτή τη φιλανθρωπική διοργάνωση, ένας αγώνας ποδοσφαίρου, στον οποίο συμμετέχουν celebrities, τραγουδιστές, ηθοποιοί, αλλά και βετεράνοι Άγγλοι ποδοσφαιριστές, μια φορά το χρόνο λοιπόν. Και τα έσοδα πηγαίνουν για καλό σκοπό. Πάνω από 160 εκατομμύρια δολάρια έχουν ενισχύσει τα τελευταία 20 χρόνια σκοπούς που έχουν σχέση με τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς φέτος δεν παίζει μπάλα, νομίζω ότι έχει κάνει περασμένες χρονιές, αλλά θα τραγουδήσει στο ημίχρονο του αγώνα την άλλη Κυριακή. Είναι ο Πέπερς and the 666 και έρχεται και το καλοκαιρινό πάρτι του Πέπερ στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου. Μουσικές από special guests και παρουσιαστές του Πέπερ. Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό, Lil Dim, Pepper Summer Party στο μεζόδρομο της Υπήρου, Υπήτου, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Ξέρετε γιατί στα Lidl βρίσκεται ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρετε και πώς έφτασαν εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, σγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεται μόνο αυτό που καταναλώνεται και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες, μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρείτε ολόφρεσκα και εγγυημένα. Λοιπόν, πάντα στον Πέπερ έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Κίνηση πολύ σήμερα Παρασκευή, αυξημένη ιδιαίτερα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, στην Παραλιακή, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Αττικής Οδού, αλλά και την Κηφισίας. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας στον Πέπερ 96 και 6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Υπήτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Υπήτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Pepper Premiera.
8: Κοπελιά, σε πάω καμπού.
9: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
10: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
11: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι. Και εμείς θα πάλι ψωνίζουμε.
9: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα.
12: Αύριο μπορεί να πωλήσουν και εμένα.
9: 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Add some Florence to your

0: Eyes of a Feather από την Billie Eilish στο δρόμο για τις 6. Και πριν σας αφήσω, ένα προθετικό μήνυμα: η Αθήνα ζει στο ρυθμό του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των ημιτελικών απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, με στόχο το μεγάλο βήμα προς τον τελικό της διοργάνωσης. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα θα έχει χιλιάδες φιλάθλους στο πλευρό του, με στόχο την πρόκριση. Στον άλλο ημιτελικό, η Βαλένθια αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν ισπανικό εμφύλιο που μπορεί να έχει και έκπληξη, καθώς η ομάδα του Μαρτίνεθ, η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, δεν αστειεύεται παρότι προτάρα. Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva, ταυτοποίηση προσφέρει μέσω gov.gr, όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Γενικό απόγευμα παρέα, ο Κοσμάς Δεβελέγκας και σήμερα μαζί σας στον Pep 96 και 6, όπως κάθε απόγευμα 4 με 6. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό weekend σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
14: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
13: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
19: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
18: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
19: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
20: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
21: Add some pepper to your life. Pepper, 96.6.
22: Hi, this is Curtis Harding, and you're listening to Pepper.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

απόγευμα Παρασκευής 22 Μαΐου με Final Four στην πόλη. Καλή επιτυχία σε όλους και με χώρους εργασίας και γραφεία να αδειάζουν νωρίτερα για να δει ο κόσμος το Final Four. Απόγευμα Παρασκευής στα δικά μας με Pepper 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας, με Pepper Experience που ταξιδεύει το μυαλό στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία, για να δείτε live εκεί τους Cure, με τις ευχές του Pepper 96 και 6 για δύο Peppers 4 μέρες στο Δουβλίνο με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Λίγο πριν ακούσατε το Pepper Password, όταν το ακούτε στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο, όταν το ακούτε μπαίνετε στο pepper966.gr, καταχωρείτε το password και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Τόσο απλά και πεπερικά, Pepper Password, καταχώρηση password, και με τη βοήθεια της αστίχης θα δείτε στο Δουβλίνο live του Cure μέσω Pepper Experience. Με δύο λέξεις, too sweet.

0: όμορφη γαλλική ιστορία είναι Belle Histoire, Michel Fugain στο B56 και 6. Ψυχραιμία με την κίνηση στους δρόμους, όσους βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Καλά να περάσει το κατευθύνεστε προς Final Four ή σε γήπεδο ή σε σπίτι. Σωστά συντονισμένοι σε αυτό που είμαι Παρασκευή στο B56 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς όπως κάθε μέρα. Περάσαμε και σήμερα μέσα από 4 εποχές καιρικά. Ευχόμαστε να πέσουν έξω οι προβλέψεις Σαββατοκύριακο και να έχουμε έναν καιρό πολύ καλό σύμμαχο για εξορμήσεις και για ξεκούραση το Σαββατοκύριακο. Sound of Silence, Show Blade στην πεπερική του εκδοχή. Σε πολύ πολύ λίγο, καλησπέρα και πάλι. pepper966.gr. Υπενθυμίζω για να ακούτε Pepper παντού.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Pepper. 96 και 6.
10: Η ώρα είναι 6 και μισή. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Add some Hooverphonic to your life.

0: Μόνο που το ημερολόγιο λέει Παρασκευή, αλλάζει ψυχολογία και ας δουλεύει το Σαββατοκυριακό, όπως μου έγραψε μια φίλη λίγο πριν στο chat. Τα λέμε και στο chat στο pepper966.gr, κάτω δεξιά στο more και στο pepper viber. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε βράδυ και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, pepper966.gr, για να ακούτε ζωντανά από παντού και να καταχωρείτε και το pepper password για το pepper experience που έχει cure στο Δουβλίνο. Μόνο αυτό λέμε και ζηλεύουμε, θα θέλαμε πολύ αν και δεν μπορούμε να δηλώσουμε και εμείς συμμετοχή. Επιστροφή σε λίγο, καλησπέρα σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 966.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
14: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Διερωτάμενοι για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
17: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
19: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες PAX και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

Carla Young μέση από αυτά τα τραγούδια που από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε κολλήσαμε μαζί τους και φυσικά τα παρουσιάσαμε στον Pepper 96 και 6 από τα πιο ωραία τραγούδια των τελευταίων μηνών. Στον Pepper 96 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Να στείλουμε καλησπέρα και στα κορίτσια που θα βρεθούν στον Harry Styles στο προηγούμενο Pepper Experience με ένα πολύ πολύ ωραίο βίντεο που μας έστειλαν και μπορείτε το δείτε στα social media του Pepper. Τώρα, οι καλές μας πεπερικές φίλες θα πάνε στο Harry Styles. Μία ή ένας από εσάς θα πάει στο Δουβλίνο για να δει live του Cure στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 Peppers με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Πάμε τώρα το χρόνο λίγο πίσω και όχι μπροστά στο Δουβλίνο και στους Cure, στους Portishead και το Glory Box από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: Summer Wine στο σωστό timing. Βιλεβαλό Νατάλη Άβελον στον Πέπερ 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και από το Summer Wine σε λίγο σε ένα Πέπερ Classic πειραγμένο από Marvin Gaye.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
15: και όλα ανατρέπονται
13: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μια...
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης,
10: Σύσης Ρούμπος,
13: Χάρης Χιώτης,
10: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
17: και η Ελένη Καρακάς.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
19: Όχι.
18: Όχι.
19: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ΕΛΚΟΔΗ Κολίτιδα Ελλάδας.
0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
21: Σλιμάν.

0: Ζώντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Pepper Premiera.
3: Κοπελιά, σε πάω κάπου.
4: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
5: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
6: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι. Και εμείς θα παλουψωνίζουμε.
4: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα.
7: Αύριο μπορεί να απολύσουν και εμένα.
4: 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Add some James to your life.

0: Αυτό ήταν για απόψε. Έρχεται σε λίγο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Υπενθυμίζω πριν σας αφήσω ότι και το Σαββατοκύριακο ακούτε το Pepper Password κάθε δύο ώρες, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Οπότε και το Σαββατοκύριακο ακούγοντας το Pepper Password έχετε ευκαιρία, αφού το ακούσετε, να το καταχωρήσετε στο pepper966.gr και να βάλετε το όνομά σας στην κλήρωση για να δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και 4 μέρες βόλτες στο Δουβλίνο για 2 Peppers. Ένα μοναδικό πολύ όμορφο Pepper Experience. Καλή επιτυχία σε όλους. Οπότε θυμηθείτε και το Σαββατοκύριακο ευκαιρία για να δηλώσετε συμμετοχή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες.
5: Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
3: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
2: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Λάσα το Puppets και η Billy Carkley, ο πιο πριν με το πάρτι της, ενώ μετράμε αντίστροφα και για το δικό μας σιγά σιγά το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96&6. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν, 30 Μαΐου, δίνουμε ραντεβού στο πεζόδρομο της Ιππίτου, στη καρδιά της πόλης, για να γίνουμε μια παρέα όλοι, να χορέψουμε και να υποδεχτούμε και επίσημα το καλοκαίρι από τις 6 το απόγευμα με τις μουσικές της Ελένης Κολοκοτρώνη, του DJ Spector, της Ματίνα Σουπό και του Lil Dim. Η είσοδος είναι ελεύθερη εννοείται και τα υπόλοιπα από κοντά, Σάββατο 30 Μαΐου, καλοκαιρινό Pepper Party στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι τότε εδώ όμως θα μείνουμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ένας ύμνος στον ήλιο τώρα που μας έχει λείψει αυτές τις ημέρες, Derek Fain και Sun. Πάμε, καλά να περάσουμε.

0: Back to Black από την αείμνηστη Amy. Βάλσαμο, κι αν είσαι κάπου κολλημένος στους δρόμους της Αθήνας τώρα που έχει αρκετή κίνηση στα κλασικά σημεία. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και από τους δρόμους της Αθήνας φεύγουμε για Δουβλίνο τώρα, την πόλη των pubs, της λογοτεχνίας, των χρωμάτων και τόσων αγαπημένων μουσικών, από τους U2 και τη Sinead O'Connor μέχρι τους Cranberries και την Roisin Murphy. Εκεί ακριβώς σας στέλνει το Pepper Experience, λοιπόν, στα τέλη του Ιουνίου για να δείτε ζωντανά τους θρυλικούς Cure, ταξίδι, τετράημερη διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα, όλα πληρωμένα από το Vlasopoulos Travel. Εσείς μαθαίνετε το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper96.gr όσες φορές θέλετε, αρκεί να είναι διαφορετικό πάντα, για να αυξήσετε και τις πιθανότητες έτσι στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή σας επιτυχία.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be Beefeater.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: σπόνσορος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Νάντι και η Μπίλι Άιλις. Έφτασε και στη χώρα μας η συναυλιακή της ταινία Hit Me Hard and Soft. Παίζεται σε επιλεγμένους κινηματογράφους και για λίγες ακόμα προβολές και σε 3D. Blue, 16 λεπτά πριν από τις 9, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα, συνεχίζονται όλο το Μάιο τα Intense Paloma Parties, μιας και όλος ο μήνας είναι αφιερωμένος στη 3 Cents Paloma. Μη χάσετε το επόμενο τώρα λοιπόν, τη Κυριακή 24 του μήνα, στο Αργεντίνα με τον Αντώνης. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα. Mamas and Papas έρχονται σε λίγο με αυτό τον ύμνο των 60's, πειραγμένο πεπερικά από τον Μιταγκάμι. California Dreaming εδώ στον Pepper 96.6.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 966.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: βάουτσερ PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Εκτάκτως την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
8: στο onassis.org.
9: Το

0: διαδρομές και στην ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ΕΚΟ VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ΕΚΟ App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Pepper 96 και 6.

από τα Pepper Fresh στην κορυφή των παγκόσμιων charts και στη φετινή κατάκτηση του Grammy. Olivia Dean και So Easy, λιγάκι μετά τις 9. Καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λιμονίδη. Και την ερχόμενη Πέμπτη τώρα σημειώστε μια πολύ ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για εσάς, τους ακροατές μας, τις μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα, μια ταινία με τρυφερή αλλά και ρεαλιστική ματιά που ακολουθεί τον παλμό της πόλης και έρχεται κατευθείαν από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με 3 βραβεία και 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. 4 Ιουνίου κυκλοφορεί επίσημα από την Feel Good. Εμείς θα τη δούμε πρώτη παρέα στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος την 5η 28 του μήνα στις 8.30 το βράδυ. Για να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις λοιπόν που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο site μας pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email. Καλή επιτυχία!

0: Mad About You εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Φουλ πεπερική εβδομάδα η επόμενη λοιπόν. Πέρα από την κινηματογραφική πρεμιέρα της Πέμπτης που είπαμε πριν, έχουμε και το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6, βέβαια το Σάββατο 30 του μήνα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Τις μουσικές αναλαμβάνουν η Ελένη Κολοκοτρώνη και ο DJ Spector, αλλά και special guests η Ματίνα Σουπό και ο Lil Deep. Pepper Summer Party λοιπόν με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ένα προωθητικό μήνυμα προς το παρόν. Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα τα Intense Paloma Party στις 3 Cents Paloma. Μετά το χθεσινό στο Forget About It με τους Demar & Hardpan έρχεται και αυτό της Κυριακής 24 Μαΐου στο Αργεντίνα με τον Αντώνης. Λίγη ρέγγε για τη συνέχεια, έτσι για να φέρουμε λίγο πιο κοντά το καλοκαίρι και να ξορκίσουμε αυτά τα σύννεφα στον ουρανό. UB40 και Where Did I Go Wrong έρχεται εδώ στον Pepper να το στείλω μαζί με την καλησπέρα μου στη Βιβί στην Πάτρα.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
9: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Pepper Premiera.
11: Κοπελιά, σε πάω καμπού.
12: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
13: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
14: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι και εμείς θα παλουψωνίζουμε.
12: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα.
15: Αύριο μπορεί να απολύσουν και εμένα.
12: Τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.6.
16: Add some Billie Eilish to your life.

0: υπέροχη συνεργασία του Mark Ronson με τη Ray, που θυμίζει έτσι και κάτι από τις προηγούμενες του με την Amy. Σούζαν στον δρόμο προς τις 10, μην ξεχνάτε και το Pepper Experience που ξεκίνησε τη Δευτέρα. Τα Pepper Passwords παίζουν κανονικά και το Σαββατοκύριακο τις ίδιες ώρες, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Τα ακούτε, τα καταχωρείτε όσες φορές θέλετε, αρκεί να είναι διαφορετικά πάντα, και έτσι διεκδικείτε κι εσείς αυτό το μαγικό τετραήμερο στο Δουβλίνο για να απολαύσετε ζωντανά τους τεράστιους Cure. 12 Ιουνίου θα γίνει κλήρωση στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιάννουτσο, και καλή σας επιτυχία. Αυτό ήταν λοιπόν για απόψε. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας, και τα λέμε τη Δευτέρα και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό. Για χαρά, να είστε καλά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.

0: Αλλοφορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Εκτάκτος την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ή πακεκίνα? Ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Διερωταμένο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Ο! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Πέντε στο Ράφα, Ράφα, Ράφα, σήκωνται καρφώνει, 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Νύχτα βροχερής Παρασκευής, καλησπέρα σας στον Πέπερ. Είναι η νυχτερινή βάρδια, είναι ο Κώστας Παπαζέτης μαζί σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εδώ στον Πέπερ, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Είναι Σαββατοκύριακο μπροστά μας, οπότε έχουμε τη γνωστή εκπομπή Φτούξ Ελευθερία. Πολλά ωραία πράγματα έχουμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Μια ημέρα η οποία ζούσε στους ρυθμούς του Final Four, ο Ολυμπιακός τελικά τα κατάφερε. Είναι στον τελικό της Ευρωλίγκας, θα το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και εδώ συνεχίζουμε με μουσικές μετά τον Τζόνι Κάς και με αυτή την εξαιρετική διασκευή στο One. Θα συνεχίσουμε με ρυθμό. Στον αγαπημένο μας πάμε Teddy Swims. Αυτό είναι το The Door. Μείνετε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Αυτός είναι ο John Legend και το έξω καρδιά τραγούδι Save Room, από τα πολύ κλασικά τραγούδια του Pepper και από αυτά τα τραγούδια που αλλάζουν τη διάθεση προς το καλύτερο. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Pepper, νύχτα Παρασκευής, στο νεοφάλιρο έξω από τα στούντιο του Pepper ρίχνει τη βροχούλα του. Να σας πω ότι θα είναι άστατο ο καιρός το Σαββατοκυριακό, δεν μας πειράζει, εγώ επιμένω. Χρειαζόμαστε τις βροχές και είναι και πάρα πολύ νωρίς για να κάνει 35 βαθμούς και να ξεχυθούμε στις παραλίες. Γιατί υπάρχει μια βιασύνη γενικότερα και τη βιασύνη θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Να σας πω επίσης ότι το Δουβλίνο είναι κάτι σαν Friday I'm in love. Έχει αυτή τη διάθεση ως πόλη και εμείς σας στέλνουμε στο Δουβλίνο έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο για να δείτε ζωντανά τους Cure. 4 μέρες όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δεν έχετε παρά να ακούτε το password στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι και διαφορετικό. Με αυτό το password ξεκλειδώνει η φόρμα διαγωνισμού, την οποία τη βρίσκεται στο site του Pepper. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι μοναδικό. Friday I'm in love. Cure και Δουβλίνο μαζί.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου.

0: ράλι Ακρόπολης.
1: Εκτάκτος την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακιακίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».

0: Ο Kevin Parker και η μουσική του και η παρέα του, κολεκτίβα Tame Impala Dracula από το άλμπουμ Dead Beat, εμφανίστηκαν στη μουσική το Μάιο του 2010. Έχουν κλείσει 16 χρόνια παρουσίας και έχουν 5 άλμπουμς. Η Tame Impala από το Perth της Αυστραλίας, τον Dracula, χορεύεται από παιδιά μικρής ηλικίας του δημοτικού μέχρι μεγάλους. Είναι το TikTok που έχει κάνει τη διαφορά, βλέπετε. Είναι τα σημεία των καιρών. Πέπερ στους 96 και 6, να σας πω ότι το Ρίζες Φέστιβαλ που θα ξεκινούσε σήμερα αναβλήθηκε. Είναι μάλλον ο καιρός που οδήγησε στην αναβολή του. Θα σας πούμε λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες για το πότε μεταφέρθηκε. Μείνετε εδώ μαζί μας στη νυχτερινή βάρδια του Πέπερ, νύχτα Παρασκευής και φτούξε ελευθερία, γιατί έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Έρχεται ο Πάρο Στέλλαρ, έρχεται η Ντάιντο, ο Κνάρς Μπάρκλεϊ. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ανοιχτά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.

0: Eco Rally Ακρόπολης.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά, μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Ένα ταξίδι, μουσικό ταξίδι στη Βραζιλία. Τι ωραίο τραγούδι. Μαρί Φρόες, Βεϊτιμπόρα, στον Peppers του 96 και 6. Αυτή η εξωτική προορισμή, αυτή η Βραζιλία που τη βλέπεις μερικές φορές σε σειρές, σε ντοκιμαντέρ. Τι όμορφη χώρα και τι ωραίος λαός, ο οποίος βέβαια ζει και αναπνέει για το Μουντιάλ που έρχεται σε λιγότερο από 20 μέρες. Peppers του 96 και 6, νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Νύχτα Παρασκευής, κάπως βροχερή. Πότε ρίχνει μερικές δυνατές ψυχάλες, πότε σταματάει, τουλάχιστον εδώ στο Νεοφάλιρο. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλησπερίζω το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει από την Κέρκυρα, όπως επίσης και το Φώτη, δύο οι οποίοι μας ακούν από ωραία νησιά, μας ακούει από τη Σέριφο, ο Νικολίνιο Τυφόζο, ο Ηλίας, η Μαρία, η Σοφία, εδώ μαζί μας. Μεγάλο σαλόνι, ωραία παρέα και φυσικά ωραίες μουσικές. Αυτή είναι η Depeche. It's no good.

0: Αυτή είναι η πολύ αγαπημένη Amy Winehouse, Rehab, σε ένα reflex, έτσι, re-edit. Peppers του 96 και 6, είναι νύχτα Παρασκευής και υπάρχει δυνατότητα, ξέρετε, να εξερευνήσουμε μια ήπειρο η οποία βρίσκεται 13.375 χιλιόμετρα μακριά μας. Και αναφέρομαι στην Αυστραλία. Το «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία», το οποίο είναι ένα project της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, δεν μας βάζει απλώς σε μια συναυλία, έκθεση, εγκατάσταση ή προβολή. Μας αφήνει να περιπλανηθούμε σε 5 διαφορετικούς χώρους, συστήνοντάς μας τη φαντασίωση της Αυστραλίας. 21 κινηματογραφικές προβολές, μια συναυλία στην κεντρική σκηνή και μια έκθεση φωτογραφίας στο μείον ένα της στέγης. Διάδρομοι που γίνονται τοπία, σκηνές που μοιάζουν με όνειρο, μια συναυλία που διαλύεται σε φωνές, φιλμ και εγκαταστάσεις. The Boy, 5 με 7 Ιουνίου σε όλο το κτίριο της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να πας δύο βήματα, που λέει ο λόγος, από το σπίτι σου και να σε βάλουν στην Αυστραλία, που είναι, δεν ξέρω για σας, για μένα είναι ένα όνειρο να πάω να δω πως είναι αυτή η μακρινή ήπειρος, 13.375 χιλιόμετρα μακριά. Peppers στους 96 και 6, έρχονται ο Τζακ Σαβορέτη, έρχεται ο Weekend, έρχεται η Σαντέ, μείνετε μαζί μας μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Εκτάκτως την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
5: Pepper Premiere.
6: Κοπελιά, σε πάω κάπου.
7: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6.
8: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
9: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι και εμείς θα πάλι ψωνίζουμε.
7: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της αμέρισσας μπάστα.
10: Αύριο μπορεί να κολλήσουν και εμένα.
7: Τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96 και 6.
11: Add some Depeche Mode to your life.

0: Κούρκμπιν από το Όστιν του Τέξας, Μαρία Νταμπιέν. Πολύ ωραία ψυχεδέλεια. Μακάρι να ερχόντουσαν για συναυλία. Θα ήταν ευχής έργο που λέμε. Κούρκμπιν λοιπόν, Μαρία Νταμπιέν στον Peppers του 96 και 6. Νύχτα Παρασκευής, ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, με Final Four τελικό τον Ολυμπιακό, με ωραίες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες. Λέγαμε χθες για την Αρκουδότρυπα της κυρίας Παπαδάκη, του κύριου Ντινόπουλου, βραβευμένη ελληνική ταινία, πολύ ωραία, πρέπει να το υποστηρίζουμε το ελληνικό σινεμά. Φυσικά κάποιες θεατρικές παραστάσεις ακόμα, δρόμενα στην πόλη, γιατί υπάρχει αυτό το Athens City Festival. Πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Μη σας φρενάρει ο καιρός. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις σχεδόν 2 ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 ακριβώς. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life.

0: Pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Bigwell Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6. Pepper 96.6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96 και 6.

0: croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
2: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Bigwell Festival 2026. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96.6.

0: 96 και 6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96 και 6.